FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

Αντένες FM 93 και 6. If you could live in your service,

Αντένες 936.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής.
2: Εάν μου πεις πάλι για την Τετάρτη, θα τσακωθούμε.
1: Μια χαρά είναι η Τετάρτη. Η μέρα που μπορεί κανείς να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του, να κάνει προγραμματισμό. Και επειδή είναι η μέρα του προγραμματισμού και διαύριο ξημερώνει μεγάλη γιορτή.
2: Μεγάλη γιορτή, αλήθεια.
1: Παιδιά,
2: είναι.
1: Το βράδυ μη φάτε.
2: Ναι, μη φάτε.
1: Εντάξει.
2: Έχουμε γλυκά αύριο.
1: Και γλαρόσουπα.
2: Έτσι.
1: Όχι, να σου πω. Ναι, καλό και το γλυκό, δεν λέω.
2: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, ένα κέρασμα.
2: Ένα κέρασμα.
1: Σε κάτι, σε σουβλάκι, σε πίτσα ή σε
2: και
1: κάτι.
2: Και σε κανένα θαλασσινό, κανένα ψαράκι, ναι. Κανένα καλαμαράκι, κανένα σούσι. Ναι. Εντάξει, μην τους βγάλουμε και από το
1: πούμε τώρα
2: του
1: Κώστα Γεωργακόπουλου να μας φέρει σούσι αύριο εδώ.
2: Θα μας χτυπήσει με ομιγόπα.
1: Με λογαριασμό τη εκπομπή.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, μένουμε στο σήμερα και ξεκινάμε. Δύο στην τιμή του ενό, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη τη παραγωγή και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Οκ. Έτοιμοι.
2: Έτοιμοι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό.
0: Και ισχύει και πραγματικά έχει δημιουργήσει και αίσθηση.
1: Και πολύ σωστά.
0: Εσύ ποιο θα πάταγες, το μπλε ή το κόκκινο?
1: Τώρα, ξέρω κι εγώ, νομίζω το μπλε.
0: Και εγώ το μπλε θα πάταγα. Mm. Τώρα, γιατί μιλάμε. Ο διάσημος YouTuber, you know, Mr.
1: Ναι,
0: Beast,
1: Mr. Beast, τον ξέρω.
0: Έτσι, προκάλεσε θύελλα συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ένα δίλημα. Είχε ως εξής. Κάθε άνθρωπος στη γη ψηφίζει κρυφά πιέζοντας ένα κόκκινο ή ένα μπλε κουμπί.
1: Μάτριξ.
0: Ή το κόκκινο ή το μπλε. Όλοι θα ψηφίσουν. Αν περισσότεροι από το 50% πιέσουν το μπλε, τότε όλοι θα επιζήσουμε. Αν όμως το μπλε κουμπί συγκεντρώσει λιγότερο από 50%, δηλαδή πατήσουν κόκκινο οι περισσότεροι, ναι, ναι, τότε πρόσεξε, επιζούν μόνο όσοι πίεσαν το κόκκινο.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Γεάδα. Φοβερή σκέψη, δεν είναι?
1: Τρομερό.
0: Και φοβερό δίλημα. Όπως εξηγεί ένας πολύ ειδικός σε αυτά τα πράγματα από το Πανεπιστήμιο Swinburne, ο Στίβεν Κόνουεϊ, αν η πλειοψηφία επιλέξει το μπλε, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο σώζονται επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αν η πλειοψηφία αποτύχει, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο
1: πάλι το
0: σώζονται
1: κόκκινο.
0: Και πάλι, αλλά ναι, μόνο ναι, ναι, αυτοί. Τι ωραίο. Στη θεωρία παιγνίων, αυτό ονομάζεται, αυτό που είπες, Matrix.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ονομάζεται ισορροπία Nash.
1: Του ναι, γνωστού Nash.
0: Ισχύει, ναι. Όπου ο παίκτης επιλέγει το βέλτιστο για το δικό του συμφέρον.
1: Ανεξάρτητα από τους άλλους.
0: Από το κοινωνικό σύνολο, έτσι. Έτσι. Παρά την ψυχρή λογική του κόκκινου κουμπιού, το 56%, μπράβο μας παιδιά, των συμμετοχόντων στην ψηφοφορία επέλεξε το αλτρουιστικό μπλε.
1: Το 56 δεν είναι και τίποτα αριθμός, ναι, να χαιρόμαστε.
0: Πάλι
1: να
0: καλά, στο
1: τσάξωθήκαμε.
0: Σύμφωνα με τον Conway, αυτή η επιλογή πηγάζει από την ανησυχία για τους άλλους, φίλους, συγγενείς, ανθρωπότητα συνολικά, αλλά και από το φόβο της ειδικής ευθύνης για τον θάνατο των υπολείπων. Μόνο το 56%.
1: Το 56% δεν είναι αριθμός να περηφανευόμαστε, ξαναλέω.
0: Οι υπόλοιποι 44 να πάτε να πνιγείτε, μας
1: λένε. Πραγματικά όμως.
0: Ωραίο.

0: την TV.
1: Για πέ.
2: Λοιπόν, όσοι νέοι γονείς έχουν βαρεθεί να βλέπουν σε επανάληψη στο σπίτι
1: αυτό,
2: τι Μωάνα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει?
2: Ναι, τι?
1: Μου θυμίζει εκείνη την παλιά την ταινία, αν θυμάσαι, με τις Αμαζόνες που ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι ταινία, το σύριαλ εννοείς, με την Τζίνα.
1: Με την Τζίνα, μπράβο.
2: Μπράβο. Εδώ έχουμε Μωάνα.
1: Εγώ
2: τώρα
1: το βλέπω στο Netflix τώρα.
2: Πίστεψε με, έχω φίλους με μικρά παιδιά οι οποίοι μπορεί να σου πούνε ολόκληρες στιχομηθείες από τη Μωάνα. Έτσι.
1: Μάλιστα. Μωάνα, ε.
2: Μωάνα, Μωάνα.
1: Μην παρεξηγήσουμε.
2: Χαβάη. Όχι, όχι, ναι, καμία σχέση. Ναι. Λοιπόν, η Μωάνα. Η Μωάνα live, δηλαδή με κανονικούς ηθοποιούς.
1: Ναι.
2: 9 Ιουλίου βγαίνει.
1: Να είσαι.
2: Σκηνοθεσία Thomas Cale. Mm-hmm. Παίζουν η Κάθριν Λάγκα και ο Dwayne Johnson. Ξέρεις ποιος είναι ο Dwayne Johnson?
1: Johnson τον Dwayne Johnson τη Λάγκα δεν την ξέρω.
2: Και Catherine δεν θα Λάγκα την ξαναδείς, ναι, γιατί η κοπέλα έχει διαλεχτεί μόνο για επειδή μοιάζει στη Μωάνα.
1: Μήπως είναι AI?
2: Όχι, δεν είναι AI.
1: Δεν είναι. Okay.
2: Και παραμένει πιστή στο κόνσεπτ των κινουμένων σχεδίων. Μάλιστα. Η Μωάνα που
1: η
2: μπαίνει.
1: Η Μωάνα είναι οι φωτογραφίες που έφερες εδώ από το τρέιλερ. Πολύ Μωάνα.
2: Πολύ Μωάνα η Μωάνα. Και ακολουθεί βεβαίως και σε αυτή την ταινία, ακολουθούμε την νεαρή τολμηρή Μωάνα, η οποία σαλμπάρει σε ένα κανό και με τη βοήθεια του Dwayne Johnson, δηλαδή του Μοτουνουή, τον ημίθεο αυτόν,
1: μάλιστα,
2: πάνε για να κατακτήσουν το νησί της, δηλαδή να το βρούνε και να το κατακτήσουν.
1: Εντάξει.
2: Τι να σου πω.
1: Μέχρι εκεί.
2: Για γονείς. Μέχρι εκεί και πολύ τη είναι τη Μωάνα, ειλικρινά δηλαδή.
1: Στο νησί δεν τη δούμε.
2: Δεν τη δούμε στο νησί, όχι. Με μπικίνι μπόντι. Δεν έχει.
1: Καλά.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σου αρέσει?
0: Και ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή μπράβο που, που μας έφερε σε αυτό το θέμα. Για πες.
1: Πες μου, η παρέα που μας ακούει, τι φαντάζεται ότι θα πω τώρα με, από την εισαγωγή που έκανες?
0: Τι να σου πω?
1: Άκου τώρα. Επειδή στην Αμερική συμβαίνουν πολλά περίεργα, στη Μινεσότα, μια πολιτεία της Αμερικής,
0: η οποία είναι και πολύ αυστηρή.
1: Είναι πάρα πολύ αυστηρή, μένουν και πολλοί μορμόνοι, νομίζω εκεί.
0: Ναι, έχει ένα πληθυσμό.
1: Ναι, λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ένας τύπος από αυτούς που δεν ήταν πολύ δύσκολοι,
0: ναι,
1: τι έκανε? Έπαιρνε φωτογραφίες γνωστών γυναικών του και αγνώστων και, ναι, τις έγδινε με AI.
0: Μπράβο του.
1: Έτσι, τις βρήκα στο κομπιούτερ του τώρα, ναι, πρόσεξε.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Μία από τις γυναίκες που ανακάλυψε ότι συνέβαινε αυτό, το έφτασε μέχρι την Βουλή της Πολιτείας. Τους είπε, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται.
0: Έτσι,
1: και είπε, πρέπει να το απαγορεύσετε, διότι μας γίνεται ζημιά.
0: Ναι.
1: Και ψυχολογικά και οικογενειακά, ρε παιδί μου. Ναι. Ότι να, είναι τρομερό πράγμα.
0: Βέβαια, έχεις... τι συζητάς. Έγκλημα.
1: Έβγαλε νόμο λοιπόν η πολιτεία, μας, γιατί μπορούν στην Αμερική και οι πολιτείες να έχουν τοπικούς νόμους.
0: Ναι.
1: Όπου απαγόρευσε να χρησιμοποιείται η AI για κάτι τέτοιο. Μας. Και πρέπει να σου πω ότι καταδικάστηκε και ο, ναι, ας πούμε, Χριστιανούλης,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν το είχε δώσει και πουθενά αυτό. Δηλαδή είναι ότι το κυκλοφόρησε μέσα στο ίντερνετ.
0: Μας.
1: Όχι, το έκανε για προσωπική ευχαρίστηση, ας πούμε. Αλλά γιατί έχει σημασία η είδηση?
0: Ναι.
1: Η είδηση έχει σημασία γιατί πάρα πολλές φορές πιστεύουμε ότι σε αυτά τα πράγματα, ειδικά εμείς οι γυναίκες, μην κοιτάς εσύ για μας, λέω,
0: ναι,
1: αισθανόμαστε αδύναμες να αντιδράσουμε σε, ναι, τέτοια θέματα. Και όμως αν μαζευτούμε,
0: ναι,
1: μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Βεβαίως. Έτσι. Και εγώ να σου κάνω μια ερώτηση τώρα.
1: Έλα, πες το.
0: Εσείς οι γυναίκες,
1: ναι,
0: αν υπήρχε μια γυναίκα,
1: ναι,
0: η οποία θα έκανε την ίδια δουλειά αλλά με άνδρες,
1: ναι,
0: δηλαδή ξεγύμνωνε μέσω AI,
1: ναι,
0: φωτογραφίες ανδρών,
1: ναι,
0: εν αγνία τους, πώς θα αντιδρούσατε?
1: Εξαρτάται από το αν θα ήταν
0: ακριβής
1: η μεταφορά του σώματος ή ήταν πιο
0: πρικισμένη,
1: ας πούμε.
0: Εγώ θα περίμενα να πω ότι θα το καταδικάζατε.
1: Το ίδιο θα το καταδικάζαμε, βρε Ηλία, προφανώς.
0: Και θα τον
1: ίδιο
0: μαζεύατε τον τύπο, δεν ξέρω κι εγώ πώς.
1: Την τύπησα.
0: Την τύπησα, ναι, συγγνώμη.
1: Έτσι.
0: Μουσική.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά, και τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι, ήδη τα πρώτα τριαντάρια τα είδαμε και δεν ξέρω, υπάρχει και συνέχεια. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, καλώς την.
2: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Mm-hmm. Οι πληροφορίες έρχονται από το Γκαζέτα. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, τμήμα της Ανατολικής Αφρικής ενδέχεται να αποκολληθεί πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου ωκεανού. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται το ρήγμα Τουρκάνα, μια γεωλογική ζώνη μήκους περίπου 500 χιλιόμετρων που εκτείνεται στην Κένια και την Αιθιοπία. Η περιοχή αποτελεί τμήμα του συστήματος ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής, όπου συγκλίνουν και απομακρύνονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας σταδιακή ρήξη του φλοιού της γης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο φλοιός στο κέντρο του ρήγματος είναι πολύ λεπτότερος από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Μόλις 13 χιλιόμετρα σε σύγκριση με πάνω από 35 χιλιόμετρα σε γειτονικές περιοχές. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ότι η διαδικασία διάσπασης βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Η ερευνητική ομάδα συνδύασε επιτόπιες παρατηρήσεις με τεχνικές σεισμικής απεικόνησης υψηλής ανάλυσης, καταγράφοντας τη δομή του υπεδάφους και εντοπίζοντας ενδείξεις παλαιότερων ρηγμάτων που πιθανόν έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω την περιοχή. Από την πλευρά της, η γεωφυσικός Αν Μπέσελ σημείωσε ότι το ρήγμα φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο όριο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η διάσπαση εξελίσσεται ταχύτερα. Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για άμεσο φαινόμενο. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από περίπου 45 εκατομμύρια χρόνια και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετά εκατομμύρια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Για την ανθρώπινη κλίμακα, λοιπόν, πρόκειται για ένα εξαιρετικά αργό φαινόμενο. Για τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη, ωστόσο, ίσως πρόκειται απλώς για ένα ακόμη βήμα στη διαρκή αναδιαμόρφωση των υπήρων.
1: Είμαστε πολύ πάλι, ρε φίλε, πολύ πάλι.
3: Μου θύμισε μια μικρή ιστορία, να σου την πω.
1: Για πες.
3: Ένας επιστήμονας.
1: Μάλιστα.
3: Απαντάει σε μια δημοσιογράφο που το ρωτάει πότε θα καταστραφεί η γη. Της λέει μετά από 3 εκατομμύρια. Αυτό είναι γεγονός. Μετά από 3 εκατομμύρια χρόνια θα καταστραφεί ο ήλιος και άρα θα καταστραφεί και η γη. Αχ, του λέει δημοσιογράφος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Α, μη στεναχωριέστε, της λέει. Θα έχει καταστραφεί η γη νωρίτερα γιατί θα περάσει ένα κομίτης.
1: Από μόνη της.
3: Από μόνη της.

0: Λοιπόν, αυτό το θεματάκι μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Είναι εξαιρετικό.
0: Και πρόσεξε, είναι το φεστιβάλ κανόνα αυτές τις μέρες, έτσι.
1: Και ουδής προφήτης στον τόπο του, έτσι.
0: Τώρα, ανάμεσα σε όλα αυτά που γίνονται εκεί, υπάρχει και κάτι που, ειλικρινά σου μιλάω, εμάς τους Έλληνες πρέπει να μας κάνει έτσι να νιώθουμε...
1: Και περήφανος.
0: Να νιώθουμε όμορφα, ρε παιδί, γιατί στο τμήμα του φεστιβάλ που είναι τα Cannes Classics,
1: ναι,
0: και μάλιστα συμμετέχουν ταινίες παλιές οι οποίες είναι remaster,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, έχουν αποκατασταθεί.
0: Προβάλλονται παλιές ταινίες οι οποίες έχουν αποκατασταθεί και τεχνικά είναι άρτιες πλέον. Σε αυτό το κομμάτι φέτος λοιπόν συμμετέχει μία ταινία μιας Ελληνίδας σκηνοθέτηδας,
1: ναι,
0: η οποία είναι η πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκαταστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος
1: των Κανών. Λοιπόν, μα νομίζω ότι ήταν και η πρώτη σκηνοθέτηση αυτή, δεν ήταν στην Ελλάδα.
0: Η ταινία της πρώτης σκηνοθέτηδας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά που αγνοήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Και είναι η Εύα Πλητά. Εντάξει.
1: Είναι η Εύα της Πλητά, εννοείς, της Μαρίας Πλητά.
0: Ναι, της Μαρίας Πλητά, συγγνώμη. Λοιπόν, το σενάριο είναι του Ανδρέα Λαμπρινού. Η μουσική, παρακαλώ, του Μίκη Θεοδωράκη, στην πρώτη συνθετική του δουλειά για τον κινηματογράφο.
1: Πω.
0: Έτσι. Πρωταγωνιστούν πολλά γνωστά ονόματα από τον, ναι, παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Και δεν την ξέρει άνθρωπος
0: δεν
1: εδώ.
0: Δεν την ξέρει.
1: Ενώ που να μην ασχολείται με τον
0: Μιλάμε
1: σύστημα,
0: για
1: έτσι,
0: την ταινία της Μαρίας Πλητά, Εύα. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μην το συζητάς, πρέπει να πας στις Κάνες για να δεις μια ελληνική ταινία γυναίκας.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα.
1: Καλώς τον.
0: Τετάρτη, 20 Μαΐου. Το ξαναλέω, κρατήστε παιδιά.
1: Πόσο λέμε, αγάντα, γιατί έχουμε να φάμε αύριο.
0: Ναι.
1: Τα ακούμε όλοι.
0: Εμείς προετοιμάζουμε.
1: Εμείς προετοιμαζόμαστε πάντως.
0: Και να το θυμίσουμε και στις άλλες και τους άλλους που μας ακούνε, παιδιά. Μισή και πάνω Ελλάδα.
1: Μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, πάμε στο τώρα. Δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπλος και...
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη της παραγωγής και το κορίτσι μας, Βασίλια Πέτρου.
0: Okay.

0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1996 έγινε ένα φρικτό έγκλημα στη Θάσο.
1: Ναι.
0: Από το Θεόφιλο Σεχίδη, που ήταν τότε φοιτητής νομικής, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κατέσφαξε όλη την οικογένεια. Γονείς, θείο, αδελφή και γιαγιά.
1: Ναι.
0: 20 Μαΐου του 1996 έγινε, 9 Αυγούστου ανακαλύφθηκε.
1: Μετά από 3 μήνες, 4.
0: Ας μην συζητήσουμε σε τι κατάσταση, άστο.
1: Ναι.
0: Πάντως ήταν, εγώ αυτό το θυμάμαι σε εφημερίδες, γιατί θυμάμαι τη μορφή αυτού του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είχαμε και τέτοια λοιπόν στην Ελλάδα. Και έχουμε.
1: Ναι.
0: Είχαν γίνει πρωτοσέλιδα παντού.
1: Τότε ήταν.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Τώρα αυτό είναι το άσχημο, ρε παιδί μου. Αρχίζει να μην σου κάνει.
0: Πώς συνηθίζουμε, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Μεγάλη εγκληματικότητα.
0: Μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil down sunset in every place.

0: είναι κάποια νησιά μας τα οποία είναι πραγματικά, όπως όλα βέβαια,
1: μαγικά,
0: αλλά αυτά ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι είναι.
0: Και έχουν αρχίσει και τσιμπάνε και τουρισμό, και αυτό, να σου πω την αλήθεια, από τη μια μεριά σκεφτόμενοι εκεί
1: τον κόσμο
0: ανθρώπους,
1: που είναι εκεί βέβαια είναι,
0: είναι
1: καλύτερα.
0: Αλλά από την άλλη μεριά εσύ
1: πάει ο χαρακτήρας.
0: Ναι. Θα πάμε στην Αμοργό.
1: Όπω την νησί Αμοργός.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Μην το συζητάς.
0: Ίσως ξέρουμε τις πιο γνωστές παραλίες,
1: ναι,
0: της. Αλλά η Αμοργός, παιδιά, έχει δύο παραλίες οι οποίες είναι απίστευτα όμορφες.
1: Ναι.
0: Και όχι τόσο γνωστές. Είναι η Ψηλή Άμμος και ο Χόχλακας. Έχεις πάει?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Στο Χόχλακα έχω πάει.
1: Αλλά
0: πηγαίνεις με βάρκα,
1: με βαρκά,
0: λάτσα,
1: και με λάτσα, έτσι,
0: από την Αιγιάλη ή από τη Λευροσό, με τα πόδια από τη Λευροσό. Η πρώτη, η Ψηλή Άμμος,
1: εκεί έχω πάει.
0: Έχει άμμο και κάποια δέντρα για σκιά, γι' αυτό,
1: ναι,
0: έχεις πάει εσύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η δεύτερη, εκεί είναι πανέμορφη, έχει στρογγυλές μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Είναι να πας εκεί
1: και να αράξεις.
0: Να αράξεις
1: πάνω στην πέτρα, να καείς,
0: ναι,
1: προς πίσω.
0: Και αν τέλος πάντων έχεις και κουράγιο μετά,
1: ναι,
0: να πας και ένα καλαθάκι με κάποιες πέτρες,
1: ναι,
0: από αυτές που
1: για να τις γυρίσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, για ζωγραφιστές.
1: Απαπα, εμ θα περπατήσεις, εμ θα φέρεις και πέτρες.
0: Είναι πολύ όμορφο, πραγματικά.
1: Πολύ ωραία, είναι να πάτε.
0: Παιδιά, το όνειρο συνεχίζεται αύριο αλλού.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
3: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλιν Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρι που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττικής δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το περιβάλλον και τα μάτια.
6: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
5: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω.
6: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος. Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
5: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
7: Πάμε φύση.
8: Λευτεριά στο περιβάλλον.
9: Βήμα βάσιμο. Ζωή με πράσινο.
10: Η φύση είναι γενναιόδορη. Εσύ
11: δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
12: Μη σπάς μπουκάλια. Μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
13: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
14: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ. Παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
15: Πάμε φύση.
16: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, τη ζωή.
17: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
18: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
18: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δεν με χαλάει.
1: Όχι απλώ δεν με χαλάει. Εμένα με ενθουσίασε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και με ενθουσίασε γιατί συμβαίνει σε μια χώρα που έχει πολύ προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με την Νότια Ευρώπη.
0: Γι' αυτό είναι και προηγμένο.
1: Α, μπράβο. Γιατί... Σωστό και αυτό.
0: Γιατί σκέφτονται τέτοια πράγματα.
1: Μιλάμε για τη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι η Σουηδία ήταν από τι πρώτε χώρε στην Ευρώπη οι οποίε βάλανε μέσα στο μάθημα των παιδιών τάμπλετ, κινητά, βλέπανε διαδραστικό πίνακα κτλ. Και είναι και η πρώτη που επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι. Γιατί? Διότι τα αποτελέσματα της διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία δεν ήταν τα αναμενόμενα. Τα παιδιά λίγο έπαψαν να προσέχουν, έπαψαν να κάνουν focus, να συγκεντρώνονται, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει οι επιδόσεις τους, ιδιαίτερα στην κατανόηση του κειμένου, το οποίο είναι βασικό για έναν άνθρωπο. Για να μπορείς να σκεφτείς πρέπει να κατανοήσεις τι διαβάζεις, έτσι. Έτσι λοιπόν η Σουηδία αποφάσισε πρώτη να επανεξετάσει τη στρατηγική της και επαναφέρει το χαρτί και το μολύβι, γιατί έτσι ο εγκέφαλος, επειδή γράφεις, συγκεντρώνεται σε αυτό που γράφεις και
0: σωστό,
1: το καταλαβαίνει καλύτερα.
0: Λειτουργεί.
1: Και έτσι επηρεάζονται, μαζεύουν καλύτερα τις πληροφορίες και τις αποθηκεύουν καλύτερα στο μυαλό τους.
0: Μ' αρέσει, μπράβο.
1: Ζήτω η Σουηδία.

0: κουβέντα.
1: Μαζί
0: γιατί
1: σου.
0: Γιατί πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίες οι ερμηνείες, mm-hmm. έτσι είναι και πολύ μεγάλα τα ονόματα.
1: Ναι, ναι. Και ωραίες ιστορίες από πίσω.
0: Θα πάμε σε ένα από τα δύο ντουέτα που έχουμε σήμερα, αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, που το ένα part του ντουέτου είναι ο Paul McCartney.
1: Ωραία.
0: Αύριο θα σου μιλήσω για ένα άλλο ντουέτο, πολύ καινούριο του.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Λοιπόν, The Girl Is Mine, Michael Jackson, Paul McCartney, 1982. Είχαν υποθεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό το ντουέτο, ότι το The Girl Is Mine ήταν στην πραγματικότητα το κύριο σίγγλ που ήθελε να κάνει ο Jackson για το Thriller.
1: Ναι.
0: Ότι αργότερα ο Jackson θα αγόραζε, είχε ακουστεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Τα δικαιώματα.
1: Εκεί είχε γίνει φασαρία,
0: ναι,
1: για τα
0: μεγάλη,
1: δικαιώματα των Beatles.
0: Θα, κρυφά θα αγόραζε τα δικαιώματα των Beatles από το McCartney. Αλλά πάνω απ' όλα είχε κυκλοφορήσει τότε ότι τσακωνόντουσαν για μια γυναίκα.
1: Απαπα, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Πολ Μακάρτνεϊ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Το The Girl Is Mine που θα ακούσουμε ήταν στο νούμερο 2 του Hot 100 και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Πιθανώς επειδή μείναν όλοι έκπληκτοι που τους είδαμε και τους δύο superstar να τραγουδούν μαζί. Είναι ωραίο το τραγούδι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά ήταν,
1: δεν είναι από τα καλύτερα.
0: Ήταν ένα
1: αλλά
0: John
1: είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι.
0: Για την εποχή, ρε παιδί μου, μπαμ.
1: Βέβαια τώρα. Beatles, Michael Jackson, μην συζητάμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: πολύ 80's όμως, έτσι, πεθαίνεις.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Συνέβαιναν και αυτά.
0: Έτσι.
1: Αύριο, όπως είπα και πριν, ναι, έχουμε καινούριο McCartney με άλλο ντουέτο.
0: Το περιμένω με ανυπομονησία.
1: Το μόρο, λοιπόν. Προς το παρόν τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας το 2 στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
1: Και στη σοβαρότητα κτλ.
0: Η Βασίλεια Πέτρου.
1: Η οποία είναι και κούκλα.
0: Και κούκλα. Και δεν τη δίνουμε, είπαμε.
1: Νομίζεις.
0: Ναι.
1: Θα αποφασίσουμε.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και θα διατάξουμε.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, προς το παρόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη σημερινή παρέα, φίλες και φίλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

Φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ήρθε η τετραδίτσα, πάει η βδομαδίτσα. Καλημέρα από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη Καλλιθέα. Άντε να δούμε, σαν καλύτερα σήμερα. Γιατί χθες ήταν χάλια μαύρα. Πολύ πολύ βροχή. Μπουρίνια. Πανικός. Αλλά σήμερα, δόξα τω Θεώ, καλά ξημερώσαμε. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλά παζάρια σε όλες και σε όλους. Καλές βόλτες σήμερα. Παρέτσα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και εμείς θα κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να περάσουμε υπέροχα τις επόμενες ώρες της ζωής μας. Για την επικοινωνία μας 86640 και 50, τα Facebook, τα μεσατζέρια, τα SMS και τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά.

0: Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νάτα Μπαχά. Καλημέρα, Έλενα!
1: Συγγνώμη, τι είναι όλα αυτά εδώ!
0: Έτσι, έτσι!
1: Αχ,
0: είδες το τσουρεκάκι, τι το, πώς το προσέχω!
1: Τι είναι όλα ετούτα!
0: Όλα ετούτα είναι για σένα! Τι τσίμπησες πρώτο!
1: Κουλουράκι κλασικό!
0: Α, μπράβο! Πήρα ψωμάκι σήμερα πρωί-πρωί.
1: Μπράβο, νοικοκύρη.
0: Ήμουν νοικοκύρης. Και από εκεί και μετά τι έκανα όμως? Λέω, μόνο ψωμάκι? Είσαι η Φαντίδη. Πρέπει να προσέξω τσουρεκάκι και τον τζούρεκο από πάνω. Θα τον πάρεις ένα τηλέφωνο, κατεβεί.
1: Καλώς.
0: Μην τα φας όλα μόνη σου, είναι και για τον αδερφό σου, εντάξει?
1: Δεν μπορώ και να ήθελα τόσο που είναι.
0: Επίσης, τα δύο κρουασάν που βλέπεις μέσα στις συσκευασίες.
1: Δεν τα κρουασάν.
0: Δεν χώρουσαν σε μια σακούλα αυτά που πήρα, παιδάκι μου. Πήρα δύο σακούλες.
1: Α, είναι τα κρουασάν από εδώ μέσα.
0: Τα δύο κρουασάν.
1: Κάτσε, περίμενε, εδώ βλέπω μια τυρόπιτα.
0: Και τυρόπιτα έχω για σένα, φυσικά.
1: Α, και κρουασάν, να το και το κρουασάν. Και
0: δύο κρουασάν, δύο κρουασάν.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οποία είναι κερασμένα για σας από τον μπαμπά Ιφαντίδη.
1: Α, κύριε Δαμιανέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τον οποίο τι πρότεινα.
1: Ναι, τι.
0: Πρότεινα να τον δω σύντομα σε ένα βίντεο σαν αυτά που κάνουν τα παιδιά.
1: Κανονικά θα έπρεπε.
0: Νομίζω ότι μας λείπει πάρα πολύ. Θα ήταν καλά καταπληκτικό να τον δούμε και τον κύριο Δαμιανό. Λοιπόν, εντάξει. Τι έγινε, Έλενα?
1: Ωραίο το κρουασάν.
0: Ωραίο και το κρουασάν. Κυρίες και κύριοι, αφήνουμε την Έλενα να φάει.
1: Και
0: εμείς προχωράμε.
1: Πείτε τα δικά σου εδώ.
0: Σε έχω κάνει έκπληξη σήμερα, έτσι.
1: Καλενέ.
0: Κουλουράκια, τυρόπιτα, κρουασάν.
1: Α, έχει και κεκάκι.
0: Και κεκάκι. Και αυτό προσφορά από τον μπαμπά Ιφαντίδη.
1: Ωραίο.
0: Τι έχει κάνει, Ρέλα? Άλλο, τι έχω μέσα. Έχω κι άλλα.
1: Βες.
0: Κι άλλα έχω, νομίζω. Έχω και ένα τυρόψωμο.
1: Τυρόψωμο έχει, να το βλέπω. Αχα.
0: Να στείλω την καλημέρα στα παιδιά εδώ στον Αργύρι, τον driver. Καλημέρα και καλή εκπομπή με υγεία. Γεια σου, γεια σου, Αργύρι. Είπα και από χθες, στείλε μου ένα μήνυμα. Τι ωραίο ετοιμάζετε. Ο κύριος Στράτος τι μας στέλνει εδώ?
1: Είναι πολύ μυστικοπάθεια φέτος το Κωνσταράζι. Δεν μας λένε με τίποτα.
0: Δεν μας λένε. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Αυτό γίνεται στην κοινωνία που ζούμε. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Πιο καλή, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Είναι ο δρόμος της αλήθειας και της αξιοπρέπειας, ένας δρόμος της ζωής. Και όλος είναι ο δρόμος του ψέματος και της αρπαχτής. Διαλέγεις το δρόμο που πηγαίνεις. Κατάλαβες? Στον δρόμο της αλήθειας και της αξιοπρέπειας βλέπω κανένα δύο-τρεις να πηγαίνουν. Στον άλλο το δρόμο του ψέματος και της αρπαχτής βλέπω πλήθος. Ουρές.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι λέει ο Στράτος. Τώρα τι να σε πω. Καλημέρα. Γεια σου, Ειρηνάκη, την καλημέρα μου. Άρα δυσπηλιόρε.
1: Άρα δυσπηλιόρε.
0: Λοιπόν, χθες είχα πάρα πολύ όρεξη να πάω δυσπηλιό.
1: Και για δεν πήγες?
0: Γιατί δεν πήγα, γιατί έβρεχε.
1: Α, έβρεχε το βράδυ.
0: Βέβαια έβρεχε, ρε παιδιά. Τώρα δεν ξέρω αν έβρεχε στο δυσπηλιό, βέβαια, αλλά. Να πάρει ευχή μου, το χάλασε χθες. Σήμερα τι σκέφτομαι?
1: Για πες.
0: Σήμερα σκέφτομαι, επειδή έχουμε και εσπερινό στην εκκλησία μας εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάω να ανάψω εγώ ένα κεράκι στο ναό μας εδώ, στο προστάτη μας, της Καλυθέας μας.
1: Ναι.
0: Η Καλυθέα, παιδιά, γιορτάζει σήμερα. Σας περιμένουμε όλους το απόγευμα για τον εσπερινό Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Και είδα και τις καρέκλες έτοιμες να στηθούν τα τραπέζια μας εδώ πέρα.
0: Μετά σκέφτομαι να κάτσω σε κανένα τραπέζι εδώ. Να μην ενισχύσουμε λίγο την Καλυθέα?
1: Ναι, πρέπει.
0: Έτσι δεν έλεγα.
1: Κοίτα με σε κεράσουν και δεν την ενισχύσουμε.
0: Τι?
1: Κοίτα με σε κεράσουν, λέω, και δεν την ενισχύσουμε.
0: Και να με κεράσουν πάλι θα την ενισχύσουμε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Εντάξει. Οπότε. Βλέπω σήμερα να την τρώω τη μέρα στην Καλυθέα. Mm. Εκτός και αν κάπου πιο έτσι περάσει λίγο η ώρα, πάω και μια βόλτα λίγο πιο αργά δυσπηλιό.
1: Ναι, εντάξει, κάτι θα κάνουμε.
0: Γιατί
1: κάτι
0: είναι χαλβαδάκι, θα το ήθελα σήμερα.
1: Ναι, ναι,
0: έναν παππού Μιχάλη δεν θα τον ήθελα σήμερα.
1: Σαφώς.
0: Έτσι δεν είναι, Ρελνάκι.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Χαιρετώ, Ειρηνάκι. Τα κορίτσια του Δισπηλιού. Χαιρετώ το Γρηγόρη νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα, Έλενα και Χρήστο. Ήρθε η τετραδίτσα, πάει η
1: εβδομαδίτσα.
0: Καλή λαϊκή στην Καστοριά. Α, είδα και λαϊκή. Χαλαρά τα πράγματα που κατέβηκα κάτω. 8 η ώρα ήταν χαλαρούιτα. Ωραία, άνετα πολύ. Συγκρόμε δεν θα έχει, λέει, στο Δισπηλιό το πανηγύρι. Δεν θα έχει συγκρόμενα.
1: Ναι, το κάπου το διάβασα αυτό.
0: Ότι δεν θα έχει συγκρόμενα.
1: Ναι.
0: Ή ποιο λόγο.
1: Εγώ δεν θυμάμαι καμία χρονιά να έχει.
0: Ναι. Ίσως δεν τα προσέχαμε, δεν μας ενδιαφέρουν τα συγκρουόμενα.
1: Δηλαδή όταν διάβασα, κάπου σε ένα άρθρο το διάβασα, τέλος πάντων δεν θυμάμαι.
0: Ότι δεν θα έχει συγκρουόμενα.
1: Ότι δεν θα έχει συγκρουόμενα.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος για το πανηγύρι στο Δισπηλιό?
1: Δεν θα έχει Λούνα Πάρκ. Λέω, γιατί
0: ο κύριος Τηλιάδης είναι, ο κύριος Πέλκας είναι. Ποιος είναι υπεύθυνος για το Δισπηλιό?
1: Δεν ξέρω. Μου έκανε εντύπωση. Γιατί λέω, διαβάζω τον τίτλο και λέω, γιατί πότε είχε? Εγώ δεν τα έχω δει ποτέ.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποια στιγμή. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά εδώ θα πάρω τον υπεύθυνο σήμερα. Χαιρετώ τον Παναγιώτη από το Κεφαλάρι που μας μαζεύχεται. Καλή Τετάρτη με υγεία. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Χαιρετώ και Μένη. Γεια σου, Μένη. Γεια σου, Μένη. Αγαπημένη. Καρδούλες για τη Μένη μου.
1: Ναι, ναι,
0: πάρα πολύ ωραία. Για να πάω και τη γραμμούλα μου, ρε παιδιά. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Νετσούλη.
0: Καλημέρα.
2: Από Βέργα παίρνουμε.
0: Έλα, ρε Βέργα. Πού είσαι, ρε Βέργα? Πού είσαι, ρε Βέργα? Τι λέει, προχωράει σύραγγα?
2: Ποια σύραγγα προχωράει?
0: Εσείς τη βλέπετε την τρύπα απέναντι?
2: Ναι, από μακριά την βλέπουμε.
0: Από κοντά δεν πήγατε καμιά μέρα?
2: Από κοντά δεν μας αφήνουν.
0: Δεν σας αφήνουν? Αμάν.
2: Όχι.
0: Κόσμο πάει, έρχεται ή σταματημένοι είναι όλοι εκεί?
2: Πάνε, δίνουν παρόν, αλλά δεν δουλεύουνε.
0: Μια χαρά, αυτό. Αυτή η δουλειά είναι για μένα. Να δίνω παρόν και να μην δουλεύω. Πολύ ωραία. Για πες, τι λέει ο Βέργας άλλο.
2: Τι να πει ο Βέργας, από χτες δεν έχουμε νερό.
0: Αμάν. Τόσο νερό έριξε από τον ουρανό.
2: Κι όμως δεν υπάρχει σταγόνα νερό.
0: Σταγόνα νερό στο Βέργα. Έχετε κάποια ενημέρωση γιατί?
2: Όχι, ρωτήσαμε.
0: Ο πρόεδρος τι λέει, δεν έχετε πρόεδρο εκεί?
2: Ο πρόεδρος είναι από Βασιλιάδα.
0: Ο πρόεδρος είναι από τη Βασιλιάδα, σωστά, ναι.
2: Ναι. Ειδοποίησαμε, αλλά από κάτω τίποτα.
0: Δεν έχει όλο το χωριό?
2: Όλο τίποτα δεν έχει.
0: Α, όλο το χωριό.
2: Ναι.
0: Βλέπετε από πουθενά να τρέχει σε κανένα δρόμο νερό, κάτι παράξενο?
2: Όχι. Πουθενά δεν φαίνεται τίποτα.
0: Μη χειρότερα. Λοιπόν, καλά κάνετε και μας πειράτε τηλέφωνο. Θα ειδοποιήσουμε τον κύριο Τόσκο. Τον κύριο Τόσκο τον πήρατε?
2: Όχι, δεν τον πήραμε.
0: Λοιπόν, εγώ στο διάλειμμα των 9.30 παίρνω τον κύριο Τόσκο και σας ενημερώνω, οκ?
2: Αυτό το τούνελ μας έκανε όλη τη ζημιά με αυτό το νερό.
0: Αυτό το τούνελ με το νερό είχαμε και άλλες φορές να ταράξει, αλλά φτιάχτηκε όμως.
2: Φτιάχτηκε, αλλά πάλι το πρόβλημα το έχουμε.
0: Πάλι το πρόβλημα το έχουμε. Λοιπόν,
2: και άμα θα βρέχει, το νερό είναι θολό.
0: Και αν βρέχει το θολό είναι το νερό. Λοιπόν,
2: ναι,
0: λίγη υπομονή, 9.30 να μπορέσω να πάρω τον κύριο Τόσκο και να δω τι συμβαίνει στον Βέργα, εντάξει?
2: Εντάξει, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα στον Βέργα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπημένος Βέργας, και τι λέει εδώ ο Πέτρος? Πέτρο.
3: Συγκρουόμενα και τέτοια παιχνίδια έχουν σταματήσει στο Δισπηλιό από τότε που σταμάτησε να γίνεται το πανηγύρι από την πίσω μεριά της εκκλησίας. Α. Από τότε ουσιαστικά που βρήκανε τα αρχαία.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, ρε παιδιά, τώρα τι να πω.
0: Α, εδώ έχουμε εξήγηση του γεγονότος. Μπράβο, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε?
1: Είμαστε και...
0: Άντε να ξεκινήσω λίγο και με τους αγαπημένους
1: ναι,
0: μου
1: χορηγούς. Ναι, Messi Marvels θα πάμε. Στο αγαπημένο μας Messi Marvels. Θα ανηφορήσουμε λίγο Μητροπόλεως.
0: Και μετά θα κάνω το πρώτο σχόλιο για τις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, ναι. Τα ξέρω κι εγώ.
0: Τα ξέρεις κι εσύ, αλλά... Όχι, θα το κάνω τώρα το σχόλιο.
1: Ναι, κάντο.
0: Οι γυναίκες κυριάρχησαν, τα πήραν όλα και έφυγαν, έσκησαν και πια ο Εμπορικός Σύλλογος, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία
1: τόσο
0: του,
1: γυναικοκρατουμένος.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία του είναι τόσο γυναικοκρατημένος πραγματικά. Θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής, γιατί έχω σήμερα την πρόεδρο, τη γραμματέα εδώ στην εκπομπή. Όλους θα τους έχω.
1: Και πολύ, και πολύ αγαπημένος μας κόσμος στο σύλλογο. Μπράβο.
0: Και η μισή χορηγή μας.
1: Ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε μέση Marvels. Εκεί είχα μείνει.
0: Μπράβο.
1: Και σας έχω μιλήσει πάρα πολύ και για το Messi Play, για τα παιδάκια μας τα μικρούλια από 10 μηνών. Σας έχω μιλήσει και για τα τμήματα κεραμικής των ενηλίκων πάρα πολύ. Τι δεν σας έχω πολύ πει, θεωρώ, και νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη στιγμή να σας το πω. Δεν σας έχω πει ότι τα Σαββατοκύριακα στο Messi Marvels είναι για γενέθλια. Και αν θέλετε κι εσείς ένα πάρτι που τα παιδιά δεν θα ξεχάσουν ποτέ, με πυλό, πάγο, άμμο, βρόσιμα υλικά, στερεά, υγρά και μαγικά, μη νεφτόνια που αλλάζουν μορφή, είστε ακριβώς στο σωστό σημείο. Messi παιχνίδι για όλες τις ηλικίες, με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλας Ζαντίδου, πιστοποιημένης Messi Play Facilitator. Σαββατοκύριακα λοιπόν μόνο για γενέθλια στο Messi Marvels. Πάμε Μητροπόλεο 47, που έχει δώσει τόσο πολύ χρώμα στη Μητροπόλεο στο Messi Marvels. Και για να κλείσετε και τη δική σας ημερομηνία για τα γενέθλια, όλα τα Σαββατοκύριακα είναι αφιερωμένα στα γενέθλια, μπορείτε να καλείτε στο 2467-024-653. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Μα τι έγινε, Ελενάκη, τι έγινε σε αυτόν τον εμπορικό σύλλογο, τέλος πάντων. Τι έγινε, τι έγινε εδώ.
1: Εντάξει.
0: Σάρωσαν οι γυναίκες, παιδιά, σάρωσαν οι γυναίκες. Έχω ένα πρόβλημα. Ήθελα να ανεβάσω κάτι στο Facebook σήμερα.
1: Έχουν γίνει αλλαγές στο Facebook και δεν καταλαβαίνω κι εγώ την τύφλα μου.
0: Μισό λεπτάκι. Το φόντο πού είναι για να φτιάξω ένα φόντο.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Και εσύ το
1: εγώ τώρα πάω να ανεβάσω τη δημοσίευση. Έχω δυσκολευτεί.
0: Είναι τρελή όλη στα Facebook, η Ζούκεμπεργκ. Έχει χαζέψει, κύριε Ζούκεμπεργκ. Έχει πάθει κάτι από το πολύ χρήμα, έχει αλέψει.
1: Εντάξει, μπορεί μια αλλαγή έκανε ο άνθρωπο.
0: Τι αλλαγή, πού είναι το φόντο.
1: Βρε, θα υπάρχει.
0: Δύο πράγματα έχει έργο από το Facebook, πάνε και αυτά.
1: Εντάξει, κάπου θα υπάρχει. Το
0: πού το.
1: Κάτι θα το βρούμε.
0: Ένα πάρει, ευχή να πάρει. Ρε. Προς το παρόν να δώσω συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Χελένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Θες να τα πεις εσύ, έτσι να κάνουμε.
1: Εγώ επειδή τώρα προσπαθώ να βάλω τη δημοσίευση τόση ώρα λόγω των προβλημάτων του Facebook. Όχι, δεν μπορώ. Επειδή έψαχνα να δω μήπως έχει συμβεί κάτι, έχασα χρόνο και δεν έχω βάλει δημοσίευση. Οπότε δεν μπορώ να πω πουθενά άλλου.
0: Πάω γραμμούλα, περίμενε. Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε.
0: Τι έγινε, έχουμε κανένα θέμα.
4: Έχουμε διαστάπλες και παλάρι, λάμπες όλες καμένες.
0: Κάτσε, εγώ νόμιζα θα μου πεις για τα προβλήματα του Facebook σήμερα που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά ξέρω, είναι αναλογίες. Ασχολείσαι με το Facebook.
4: Λίγο.
0: Πιο λίγο μπορείς.
4: Λίγο, δεν μπορώ περισσότερο, λίγο.
0: Και πιο λίγο αν μπορείς, ακόμα καλύτερα. Εντάξει. Για πες τώρα τι γίνεται εκεί, ξαναπες λίγο.
4: Εκεί έχουν βάλει καινούργιες λάμπες, ήδη έχουν καεί όλες.
0: Κάτσε μισό λεπτά και έχουν καεί, έπαθε καμιά. Δεν καίγονται εύκολα αυτές.
4: Κάηκαν, 2-3 μόνο φαίνεται.
0: Έπεσε κεραυνός, έπεσε καν βραχύκλωμα, τι έγινε.
4: Δεν ξέρω, έχει τώρα καμιά 10 μέρες, είναι καλά.
0: Πες μου ξανά το μέρος.
4: Διασταύρωση Κεφαλάρη.
0: Διασταύρωση Κεφαλάρη, δηλαδή για πόσες κολόνες μιλάμε.
4: Από τις 16-17 που έχει κάνα 3-4 φέγγουν.
0: Α, ναι.
4: Ναι.
0: Διασταύρωση, ποιος είναι υπεύθυνος εκεί, Δήμος ή Νομαρχία.
4: Μάλλον περιφέρεια.
0: Περιφέρεια, Λοιπόν, ναι. Θα ειδοποιήσω Διασταύρωση Κεφαλαρίου, οι 10 και πλέον λάμπες από τις 15 της Διασταύρωσης Κεφαλαρίου έχουν καεί. Ωραία.
4: Ναι. Ο Γρόθος πού είναι να κάνει ένα βίντεο.
0: Ο Γρόθος, τον ψάχνω κι εγώ.
1: Έκανε ένα πολύ καλό βίντεο. Ανέβασε ένα πολύ ωραίο βίντεο χθες για ένα ετοιμόρυπο σπίτι στην οδό Τόκα. Πάνω από τη Μητροπόλεως. Πραγματικά πολύ επικίνδυνο.
0: Ειδοποίησε το Γρόθο το βράδυ να πάει διασταύρωση Κεφαλαρίου. Για να μας δείξει και με εικόνα. Για να μας δείξει και με εικόνα. Έχει μαυρίσει ο τόπος τώρα εκεί, είναι επικίνδυνο και για τα αυτοκίνητα.
4: Ναι, μαυρίλα.
0: Μαυρίλα ο τόπος. Κατάλαβα. Ωραία.
4: Έτσι.
0: Εντάξει, τον στέλνω το βράδυ τον Γρόθο.
4: Έτσι. Δεν καταλάβατε ποιος είναι.
1: Όχι, ποιος είναι.
0: Κάτσε να δω, ποιος είναι.
4: Ποιος είναι, ο Γιάννης ο Πατόζας.
1: Ο Γιάννης ο Πατόζας.
0: Ρε Πατόζα νούμερο 5, πού είσαι, ρε.
4: Τι γίνεται.
0: Καλά, ρε Πατόζα μου, πού είσαι.
4: Χαθήκαμε λίγο, είμαστε λίγο στα ψηλά, δεν είχαμε...
0: Κάτσε ρε, περίμενε, ρε Πατόζα, πού είσαι.
1: Θα στρώσουμε κανένα δρόμο, τι θα γίνει.
0: Ναι, για πες πότε...
1: Για όχι, πες τι έχει.
0: Τώρα βρήκα τον άνθρωπό μου εδώ.
1: Ναι.
0: Πότε θα
1: τώρα...
0: μυρίσω άσφαλτο.
4: Ο καιρός να στρώσει, λίγο να πέσουν οι τιμές, είναι ακριβά.
0: Τι ακριβά.
1: είναι τα υλικά, είναι ακριβά, ρε φάδε.
0: Α, σοβαρά μιλάς.
4: Έτσι.
0: Αν περιμένεις να πέσει το πετρέλαιο τώρα και το βενζίνη, κάηκες.
4: Να κάνει λίγο και καιρός να στρώσει, γιατί έχει όλο προχές.
0: Πατώζα, πες μου τώρα αλήθεια. Μόλις τρώσει ο καιρός, τι εντολή έχεις πάρει, σε ποιον δρόμο πάρει να πατώσεις να στρώσεις πρώτα.
4: Έχουμε Άργος, έχει πολλά. Τώρα δεν μπορώ να πω ακριβώς που. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Άρα και Καστοριά και Άργος.
4: Έχει, παντού έχει.
0: Παντού και Νεστόριο, παντού.
4: Θα δούμε, εντάξει, παντού.
0: Λοιπόν, ωραία.
4: Να είμαστε καλά και θα δούμε, όλα θα γίνουν.
0: Έγινε, Πατώσα μου.
4: Υπομονή.
0: Εύχομαι όλο το καλοκαίρι, είτε είναι Καστοριά, Άργος ή Νεστόριο, οπουδήποτε, να ρίχνεις άσφαλτο και να το κάνεις αεροδρόμιο. Εντάξει.
4: Αεροδρόμιο πάντα.
0: Γιατί είσαι μεγάλος τεχνίτης.
4: Έτσι.
0: Είσαι μεγάλος τεχνίτης, αγόρι μου.
4: Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Πατώσα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια.
1: Τι άλλο θα έχουμε, Φάδερ, σήμερα, έτσι, για να τελειώσω και με αυτή τη δημοσίευση επιτέλους.
0: Αυτό δεν το σκέφτηκα τι άλλο μπορεί να έχουμε. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένο με τον Εμπορικό Σύλλογο. Το γυναικοκρατούμενο Εμπορικό Σύλλογο. Πραγματικά περνάει σε άλλες εποχές. Δηλαδή, τόσα χρόνια μόνο άντρες στο τιμόνι του Εμπορικού Συλλόγου. Μόνο άντρες. Έρχονται οι γυναίκες να απογειώσουν τον εμπορικό αποτύπωμα του νομού Καστοριάς. Αυτό είναι που λένε, μια γυναίκα θα μας σώσει. Εδώ δεν έχω μια, δεν έχω δυο, έχω όλο το συμβούλιο. Πλην μίας περίπτωση, δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό, νομίζω. Έχουμε και έναν άντρα μέσα.
1: Ναι, πάντα.
0: Πάντα, χρειάζεται.
1: Κάτι χρειάζεται κι αυτός.
0: Θα μας τα πεις λίγο.
1: Δεν έχω τελειώσει, ρε άνθρωπε. Πες μου τι άλλο θέμα θα έχουμε εδώ πέρα. Να πατήσω μια ρημάδα δημοσίευση. Να τελειώνουμε σήμερα με αυτό το post.
0: Μισό λεπτάκι, δεν πατιέται.
1: Ρε, δεν πατιέται γιατί δεν το έχω ολοκληρώσει εγώ. Τι άλλο θα έχουμε να γράψει τον κόσμο.
0: Τι άλλο να έχουμε σήμερα.
1: Τίποτα, αυτό να το κλείσω.
0: Κλείστο.
1: Τίποτα, μόνο νέο διοικητικό συμβούλιο.
0: Μόνο νέο, ακριβώς.
1: Και πολλά νέα είναι. Φτάνει.
0: Και πολλά.
1: Όλο νέα, κάθε μέρα νέα.
0: Κοίταξε,
1: πόσα νέα είναι, υπάρχουν.
0: Και καλά πανηγύρια σε Καλυθέα και Δυσπηλιό.
1: Α, ωραία.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν θα έχουμε Δυσπηλιό σήμερα. Δεν θα πάμε στον αρμόδιο του πανηγυριού να μας πει τι έχουν ετοιμάσει εκεί πέρα.
1: Ποιος Πέλκας είναι ο αρμόδιος?
0: Νομίζω Πέλκας πρέπει να είναι τα... Ή Πέλκας τώρα ή ο...
1: Δεν είναι μόνο Καλυθέα και Δυσπηλιό, άμα το πάμε έτσι. Πρέπει να γράψω, δεν γίνεται να αφήσουμε κάποιον να παίξει.
0: Ποιος είναι άλλος?
1: Κολοκυθού.
0: Δεν μας έστειλε ούτε καν μια ανακοίνωση. Τι να ξέρω εγώ από Κολοκυθού.
1: Εγώ τι να κάνω, όμως το ξέρω, να μην το γράψω.
0: Εσύ το ξέρεις?
1: Το ξέρω. Να κάνω ότι δεν το ξέρω.
0: Δεν μας τίμησε η Κολοκυθού, ούτε μια πρόσκληση, ούτε ένα mail, ένα κάτι, ρε παιδί μου.
1: Τι να κάνω εδώ τώρα.
0: Μας απαξίωσε. Δεν πειράζει. Εμείς αγαπάμε Κολοκυθού. Οπότε, συνεχίζουμε.
1: Τώρα θα τη βάλω και την Κολοκυθού, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Κάτσε να το σκεφτώ.
1: Μήπως μας θυμηθούν του χρόνου.
0: Ναι. Έχουν χρόνια μας θυμηθούν. Οπότε, δεν πειράζει. Εμείς αγαπάμε Κολοκυθού. Κολοκυθού δεν μας σκέφτεται, δεν πειράζει. Λοιπόν.
1: Α, να σου πω κάτι. Τι? Σε Καλυθέα και Δυσπηλιό θα γράψω.
0: Καλυθέα και Δυσπηλιό.
1: Ακριβώς.
0: Έχει Κολοκυθού τώρα.
1: Ναι, ρε.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, όχι σήμερα. Κάτσε να δω. Δεν θυμάμαι τώρα τις μέρες.
0: Εμείς λέμε για σήμερα.
1: Σήμερα
0: είναι Καλυθέα, παιδιά, και Δυσπηλιό. Τελειώσαμε. Οπότε, πού πάμε τώρα?
1: Να πάμε Αγκίστρι.
0: Όπα.
1: Πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινό.
0: Βέβαια, ρε παιδιά.
1: Θα πάμε Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα που ετοιμάζουν εκεί τα παιδιά, να δοκιμάσουμε τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να δοκιμάσουμε και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, σας το εγγυώμαι. Το σνίτσελ ξηφία. Έχουμε καινούργια ζυμαρικά πάκερι που είναι σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Να ανοίξει και λίγο ο καιρός, να απολαύσουμε λίγο την αυλή μας. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να απολαύσουμε λίγο την αυλή μας, γιατί θα ξαναχαλάσει ο καιρός, οπότε σήμερα είναι καλή ευκαιρία. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery, να έρθουν όλες στο σπίτι σας, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Και
5: Και...
1: έχουμε και θέσεις εργασίας στο Αγκίστρι. Μην το παραλείψω και αυτό. Θέλουμε δύο άτομα για το σέρβις και ένα άτομο για την κουζίνα. Οπότε, όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, μπορείτε επίσης να καλείτε στο 29747 ή να μας έρθετε από κοντά, Μεγάλου Αλεξάνδρου 101.
5: Για να δω τη γραμμούλα μου. Γεια σας.
6: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Ο Λάζαρος είμαι από την Κολοκυθού.
1: Κολοκυθού. Μόνο ο κύριος Λάζαρος μας σκέφτεται την Κολοκυθού.
5: Μόνο ο Λάζαρος μας σκέφτεται την Κολοκυθού και ο κύριος Χρήστου.
6: Καλά, παιδιά, καλά, είστε, καλή σας μέρα.
5: Μόνο ο κύριος Λάζαρος μας σκέφτεται από την Κολοκυθού και ο κύριος Χρήστου.
6: Είμαι ακουρατής σας πάρα πολλά χρόνια.
5: Και πολύ
6: τώρα,
5: καλά κάνετε.
6: Και, δεν μπορώ χωρίς.
5: Οι άλλοι από το σύλλογο δεν μας θέλουν μια πρόσκληση, έχουν τίποτα μαζί μας.
6: Δεν ξέρω, ρε Χριστού, τι
5: είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
6: Δεν ξέρω, Χριστάκου. Πάντως το τριήμερο είναι 22, 23 και 24 Χριστού.
5: Αργούμε, έχουμε ακόμα καιρό.
6: Ναι, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
5: Θα πα.
6: Δίπλα είναι το σπίτι, δεν θα πάω.
5: Και να θες να μην πας είναι δίπλα, οπότε δεν γίνεται.
1: Και να μην πάει θα τα ακούει, οπότε ας πάει καλύτερα.
6: Κάτσεις μέσα ακούει τη μουσική.
5: Έχετε κλαρίνα και τέτοια.
6: Ναι, έχει και κορνέτες.
5: Και κορνέτες έχει, πολύ ενδιαφέρον.
6: Τα ειδόνια έχει, Χρήστο μου, την
5: αίθουσα. Τα ειδόνια της Ηπείρου, ωραία. Πολύ ωραία.
6: Όχι τα ειδόνια της Ηπείρου, τα ειδόνια.
5: Εγώ επειδή έχω το ειδόνι της Ηπείρου εδώ, γι' αυτό παρασύρθηκα, κατάλαβες.
1: Τα χάλκινα, τις άλλες μέρες έχει πιο βλάχικο Ηπειρώτη.
5: Μάλιστα. Σουβλάκια καλά έχει.
6: Έχει, Χρήστο μου, και σουβλάκια και λουκάνικα και απ' όλα.
5: Άλλο τίποτα.
6: Τίποτε, Χρήστο, αναψυκτικά, μπύρες, τέτοια πράγματα.
5: Ωραία. Έρχεται κόσμος πολλής.
6: Έρχεται, Χρήστο.
5: Μπράβο,
6: ναι,
5: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
6: Απλώς να μας κρατήσει ο καιρός, να μην μας τα κάνει μαντάρα.
5: Αυτό πάλι, είναι πράγμα. Μόνιμο θέμα όλων των συλλόγων όλο το καλοκαίρι.
6: Είδες, ρε Χρήστο, πώς θα καταφέρει πάντα Κωνσταντίνο και Ελένη που έχουν πανηγύρι να γίνει.
5: Μπράβο, χθες. Εχθές εγώ ήθελα να πάω δυσπηλιό, γιατί είπαν άνοιξε από χθες. Αυτό το πράγμα χθες, ρε παιδί μου, βρέξε.
6: Πού να
5: έκατσα μέσα κουκουλωμένος, άναψε και καλοριφέρ, μη χειρότερα.
1: Και συγκεκριμένα στην Κολοκυθού δεν γιορτάζουν. Συγκεκριμένα στην Κολοκυθού, ενώ είναι Κωνσταντίνου και Ελένης εκδηλώσεις, δεν γιορτάζουν Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζουν τον Άγιο Νικόλαο τον καλοκαιρινό.
5: Ναι, τον καλοκαιρινό, μπράβο. Πού τα ξέρεις τόσο πολλά,
1: Ελένη.
5: Φαντάσου να μας έστελναν και καμιά πρόσκληση και καμιά ανακοίνωση.
1: Έχω την Νικολέτα εγώ στην Κολοκυθού. Τα μαθαίνω όλα.
6: Ναι, είναι σήμερα η λειτουργία, Έλενα μου. Έχει σήμερα η λειτουργία.
5: Ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία.
6: Έτσι, παιδιά, καλή σας μέρα.
5: Εντάξει.
6: Καλή συνέχεια.
5: Δώσε χαιρετίσματα εκεί στο σύλλογο και πες τους να μας στέλνουν καμιά πρόσκληση. Να μας έχουν γραμμένους. Εντάξει.
6: Έγινε παλικάρι μου, έγινε.
5: Άντε, Λεβέντη μου, Λάζαρε.
6: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, Κολοκυθού. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε για επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμούλα. Έπεσε η γραμμούλα. Τώρα πρέπει να πάω για διάλειμμα. Ναι. Αλλά πριν το διάλειμμα έχω χορηγό.
1: Να πας και στην Energon.
5: Θα πάω στην Energon γιατί.
1: Πριν πας στην Energon και προσπεράσουμε.
5: Τι με πρόμαξες.
1: Συγγνώμη, πριν προσπεράσουμε το Αγκίστρι, επειδή μόλις πήρα ένα μήνυμα πάρα πολύ χαρμόσυνο.
5: Από το Αγκίστρι.
1: Ναι.
5: Οχ.
1: Παιδιά μου, όμορφα, Κώστα, Κατερίνα.
5: Τι έγινε.
1: Να σας ζήσει το κοριτσάκι σας.
5: Τώρα το πήρες αυτό το μήνυμα.
1: Ήξερα ότι χθες τα γεννούσαν.
5: Ήρθε τώρα το καλό νέο.
1: Ήρθε το καλό νέο. Να είναι γερή και τυχερή. Κοριτσάκι.
5: Ωραία, κοριτσάκι. Λοιπόν, όταν γέννησα το κοριτσάκι μου.
1: Ναι.
5: Εντάξει. Γιατί έλεγαν όλοι στο δικό μου το σόι και τα λοιπά. Τα δικά μου τα λέω. Όλοι αγόρια και τέτοια.
1: Όλοι πίστευαν ότι θα είμαι αγόρι εντωμεταξύ.
5: Ναι, όλοι πίστευαν. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία των ετών, παιδιά, αν δεν έχεις κορίτσι, παιδιά, δεν γίνεται. Κάντε πρώτα το κορίτσι να εξασφαλιστείτε και μετά πάμε στα υπόλοιπα. Κάντε και αγόρια μετά. Δεν απαγορεύεται. Αλλά αρχικά να κάνετε κορίτσι. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Τελειώσαμε.
1: Ναι.
5: Να μεγαλώνει με υγεία, να το χαίρεστε και.
1: Γερή και τυχερή.
5: Έτσι λέμε, γερό και τυχερό.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο στη ζωή. Υγεία
5: ακριβώς.
1: Και τύχη, λίγο τύχη, γι' αυτά.
5: Energon μελέτες κατασκευές σας παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια και ηλιακοί θερμοσύμφωνες. Τα πάντα και για το αέριο που έρχεται στην Καστοριά, που ξέρετε, έτσι. Ό,τι χρειαστείτε για το αέριο αυτό, ξέρετε που θα πάτε. Πού θα πάτε, Έλενα?
1: Θα πάτε Energon.
5: Μπράβο. Δηλαδή, Φιλιώτα Τονίδου και Μιχάλη Κοζλιόπουλο, 44104, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Και να πω και μια ακόμη καλημέρα. Νίκος Κωτόπουλος εδώ. Καλή συνέχεια μας εύχεται με υγεία και χαρά πάνω απ' όλα. Γεια σου, Νικόλα μου. Και ο Πέρης εδώ, που μας λέει όμορφες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα, από την παραλία των Μανιάκων σήμερα. Έπιασε Μανιάκους ο Πέρης. Καλημέρα στους αγαπημένους Μανιάκους. Διαφημιστικό και σε 5 λεπτά και πάλι πίσω.
7: Η θερμοκρασία σήμερα.
5: Τι θερμοκρασία να έχουμε? Πού είναι το θερμόμετρο, παιδιά? Το θερμόμετρο, α, εδώ είναι. 14,1 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
7: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
9: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
12: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
13: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνεται πολύ χρόνο,
12: κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
12: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
12: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.

0: παιδιά, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Το βρήκαμε και το φόντο, ρε! Το βρήκαμε και το φόντο, ρε! Μπράβο!
1: Να το κάναμε το φόντο.
0: Α, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Μπράβο, Έλενα. Πώς το σκέφτηκες αυτό και το βρήκες. Μπράβο σου.
1: Κατά λάθος.
0: Κατά λάθος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Και πού πάμε τώρα που πάμε?
1: Να πάμε και κουφώματα σμάλις, λέω.
0: Ω, βέβαια.
1: Για εμάς.
0: Κάνουν τα παιδιά.
1: Καλά είναι τα παιδιά. Ήταν να τα δω χθες, δεν πρόλαβα τελικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα,
0: ναι.
1: Ίσως.
0: Σήμερα, ωραία.
1: Λοιπόν, κουφώματα σμάλις για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, έρχεται και καλοκαίρι, μην μας φανεί μύγες και τα κουνούπια. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα. Συγγνώμη, έχει κλείσει η φωνή μου.
0: Τι έγινε, ρε Έλενα?
1: Ποιότητα.
0: Ένα νερό, ρε παιδιά.
1: Ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. Και έχω και εδώ θέσεις εργασίας.
0: Οπα.
1: Ζητούμε λοιπόν από τα κουφώματα Σμάλις προσωπικό για εργασία σε κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων. Απαιτούμενα προσόντα, διάθεση για εργασία φυσικά και συνέπεια. Βασικές τεχνικές γνώσεις επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες, τα μαθαίνουμε όλα παιδιά. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί και φυσικά δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό και αυτό.
0: Τέλεια.
1: Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, από κοντά Γράμμου 219 okay. Και τηλεφωνικά 81944.
0: Τέλεια.
1: Ή σε εμάς για να σας βοηθήσουμε περισσότερο. Βλέπω κάποιον να έρχεται.
0: Ποιος έρχεται, Έλενα, σήμερα?
1: Τώρα σήμερα που έχω. Άμα κάνεις την αρχή, μετά στέλνω.
0: Ναι, ρε παιδιά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να χαιρετήσω εγώ το φίλο το Στέφανο, που μου στέλνει εδώ τα ωραία του, όπως κάθε μέρα. Γεια σου, Στέφανε. Καλημέρα.

0: Γιάννης 936. And so it is.
1: Για να δούμε τώρα η Έλενα τι πακετάρα είναι αυτή, ρε Έλενα. Τι πακετάρα είναι.
2: Ναι, είναι άγνωστος ο αποστολέας, παιδιά.
1: Άγνωστος ο αποστολέας. Α, μην μου λες τέτοια.
2: Θέλω να δω αν έχει τίποτα μέσα γραμμένο.
1: Αλήθεια. Κάνε unboxing. Κάνε unboxing.
2: Αχ, κάτι γράφει, κάτι γράφει. Of the
1: time. Τι γράφει, Έλενα?
2: Από τον εορτάζοντα της ημέρας.
1: Ποιος είναι εορτάζοντας της ημέρας? Κάτσε να πάω, ρε παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Να πάω οι γιορτές αρχικά.
2: Ναι.
1: Γιορτάζει ο Θαλελέος και ο Θαλής και η Λιδία, η Λίδα και η Λίδα.
2: Μάλιστα.
1: Και με ύψιλον και με ήττα.
2: Πώς είναι από γενέθλια?
1: Θηλελέος, Θαλής, Λιδία.
2: Να περίμενε, περίμενε.
1: Να πάω γενεθλία.
2: Τον ομορφότερο και εξυπνότερο, γράφει το άλλο κουτί.
1: Τι γράφει?
2: Λέει, το πρώτο κουτί λέει από τον εορτάζοντα της ημέρας.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, απορία. Δεύτερο κουτί, γιατί δεν θα καταλαβαίναμε.
1: Μάλιστα.
2: Τον ομορφότερο και εξυπνότερο.
1: Τον ομορφότερο και εξυπνότερο.
2: Τρίτο
1: κάτσε
2: κουτί.
1: Αχαχα, κατάλαβα από πού μπορεί να είναι.
2: Κατάλαβες,
1: είναι Παναγιώτης Χατζηγιάννης.
2: Είναι Παναγιώτης Χατζηγιάννης.
1: Παναγιώτης Χατζηγιάννης. Ένα χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι. Για να δω, γράφει ηλικία δίπλα. Γράφει ηλικία δίπλα. 42, μπράβο. Μπράβο.
2: Τι ωραία, καλά.
1: Για 32 μοιάζεις. Για 32 μοιάζεις.
2: Όντως μοιάζει για 32.
1: Όντως μοιάζει, αυτό το λέω. Για 32 μοιάζεις.
2: Και τι ωραίο.
1: Έλα,
2: αυτό
1: ρε,
2: που
1: Παναγιώτη
2: Χατζηγιάννη. Σε κάθε κουτί γράφει και κάτι πολύ μου άρεσε.
1: Μπράβο, τι λέτε, Παναγιώτη, ρε παιδιά. Παναγιώτης Χατζηγιάννης, παιδιά, γενέθλια σήμερα. Συνεργιάρα. Α, με την ευκαιρία να θυμηθώ να πάω να ρίξω μια ματιά σε κάτι που θέλω. Γιατί με είχαν πει τα παιδιά να περάσω να δούμε κάτι και δεν πήγα εγώ. Τόσο που μου είχαν. Επίσης σήμερα γενέθλια ο Κώστας, εκτός από τον Παναγιώτη Χατζηγιάννη, που έστειλε κουτάρες, όχι μία.
2: Τρεις
1: κουτάρες. Στην τρίτη τι γράφει?
2: Με το όνομά του.
1: Έλα, ρε.

0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με το ίντερνετ?
1: Όχι, εγώ κανονικά τα βλέπω.
0: Εσείς κανονικά.
1: Ο Θόδωρος, κοίταξε Έλληνα, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Μετά τα 60 δεν βάζουμε δίπλα τον αριθμό εμείς.
0: Πολύ καλά κάνετε.
1: Και πολύ καλά. Μπράβο, Θόδωρε. Να το σβήσω κι εγώ. Στο μένα υπάρχει ο αριθμό.
0: Ξέρω, νομίζω όχι.
1: Μπράβο σου, Έλληνα. Και μπράβο σου. Ακριβώς. Δεν θέλω να μου γράφεις δίπλα. Εντάξει.
0: Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να τα βγάλω εντελώς.
1: Χαιρετώ το συμμαθητή μου, τον Θόδωρο τον Κυριάζο, λοιπόν. Και η Ηρακλής Κίτσος έχει σήμερα επίσης γενέθλια. Γνωστός δικηγόρος και νομικός του τόπου μας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που έχει γενέθλια. Πολλοί κόσμος σήμερα έχει γενέθλια. Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Α, και η Ανθία γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια αδερφή Μένη σήμερα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γεια σου, ρε Βάσο. Χρόνια πολλά.

0: Και πού πάμε, Ελενάκη μου, μετά από όλα αυτά τα ωραία.
1: Α, αυτή την υπερπαραγωγή
0: πραγματικά. Θα μου κάνεις και μια ξενάγηση με τα σκουτάρες του κύριου Χατζηγιάννη, εντάξει.
1: Θα σε ξεναγήσω.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα πάμε και αβοκάντο όμως πρώτα απ' όλα.
0: Αβοκάντο!
1: Στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο.
0: Αναπληρωτής γραμματέας στον Εμπορικό Σύλλογο. Ποιος είναι, παρακαλώ.
1: Γραμματέας Ζωή Τριανταφύλου.
0: Ω, δηλαδή το αβοκάντο είναι μέσα στον Εμπορικό Σύλλογο και αυτό. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε αβοκάντο.
0: Πώς το είπαμε, αναπληρωτής γραμματέας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα αναπληρώνει η ζωή
1: την Γκάλια.
0: Πολύ σωστά.
1: Εκεί κουνιάς.
0: Νομίζω ότι έχει πάρει πολύ καλή θέση η ζωή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όποτε δεν μπορεί η Γκάλια, θα μπορεί η ζωή. Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Και αν δεν μπορεί και η ζωή, θα πάμε το, θα πούμε το Δώμα.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Πάρα πολύ.
1: Αν δεν μπορούμε και οι δύο, ας πάει εδώ μας.
0: Θα πάω εγώ στο τέλος. Τι να κάνω.
1: Στο τέλος πήγαινε εσύ, μπράβο. Εμείς πάμε από κάτω όμως τώρα. Μην σκεφτόμαστε πού μπορούν να πάνε.
0: Και μπράβο στην κυρία Ζωή που είναι αναπληρωτής γραμματέας πια, έτσι.
1: Αναπληρώτρια, γιατί λέμε αναπληρωτής.
0: Αναπληρωτής γραμματέας.
1: Αναπληρώτρια είναι. Αναπληρώτρια γραμματέας.
0: Λοιπόν, εντάξει, προχωράμε.
1: Είναι θηλυκό. Υπάρχει θηλυκό, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Να
1: αναπληρώτρια γραμματέα.
0: Να τα πεις στην γραμματέα αυτά που θα έχουμε σε λίγο την κυρία Κάλλια.
1: Λοιπόν. Τι έλεγα. Α, ναι,
0: με Μαντόνα σε αποσυντόνισα.
1: Λοιπόν, πάμε αβοκάντο. Έλα, πάμε αβοκάντο λίγο. Yeah. Πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας οπωσδήποτε. Δεν γίνεται να λείπουν από το τραπέζι μας, αλλά πάμε και για όλα τα υπόλοιπα καταπληκτικά του αβοκάντο. Πάμε για τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή. Τους κάνει η αναπληρώτρια γραμματέα εκεί
0: μπράβο.
1: Πέρα. Τέλεια συσκευασμένη. Και πάρα πολύ ωραία για το καλοκαίρι. Και πολλά φρούτα και πολλοί συνδυασμοί φρούτων. Οι φρουτοσαλάτες μας, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας. Και έχουμε και καινούριο σνακ άκρος καλοκαίρι. Καιρινό, τσία πάντινγκ που έχει μέσα τσία, φυσικό χυμό ρόδι, σπασμένο βιολογικό λιναρόσπορο, μέλι καστοριάς, βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσχου, φράουλα, φραμπουάζ, φιλέ αμυγδάλου, φλέικς καρύδας, γρανόλα αμυγδάλου για να το κάνει και λίγο τραγανιστό. Πάρα πολύ ωραίο να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Αλλά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, μην είναι και εκατοντάδες δεν ξέρω, τα οποία είναι καταπληκτικά διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, που αξίζουν 1000% την προσοχή μας. Όταν θα πηγαίνετε για οτιδήποτε άλλο, να ρίχνετε μια ματιά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Θα βρείτε διαμαντάκια, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αβοκάντο για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Και μια και είπαμε ότι η ζωή από το αβοκάντο είναι πια αναπληρώτρια γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου.
1: Σωστά.
0: Να θυμηθώ ότι πρόεδρος είναι η Μαρία Μιχαλοπούλου.
1: Πολύ εμπιστή, σωστά.
0: Να το πούμε. Και θα είναι στην εκπομπή μας κάποια στιγμή. Έχεις κανονίσει τίποτα, Έλενα?
1: Όχι.
0: Κάτι πρέπει να κανονίσεις.
1: Εγώ?
0: Ποιος εγώ?
1: Α, ωραία, θα κανονίσω εγώ.
0: Αντιπρόεδρος Α. Δελιπορανίδου Στέλλα!
1: Ναι!
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν από τα πρόσωπα που δεν περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Εγώ το λαγωνικό.
0: Ναι.
1: Προχθές.
0: Καλημέρα στο Μωμό. Καλημέρα, παιδιά, στο Μωμό.
1: Μόνο Μωμό, μόνο γράμμα 5.
0: Γιατί η Στέλλα είναι αλφα αντιπρόεδρος.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Έκανα μια βόλτα έξω. Κάποια στιγμή περπατούσα.
0: Περπατούσα αφηρημένη.
1: Όχι αφηρημένη, πήγαινε.
0: Λέει το τραγούδι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και
0: λέει το τραγούδι,
1: συνάντησα Στέλλα από τις ελάχιστες φορές που δεν δουλεύει.

0: Αυτό το κορίτσι και ήταν για καφέ. Δεν κάθισε, μου λέει, για κανένα καφέ. Εκεί στη γειτονιά και της Προέδρου. Όπως καταλαβαίνεις. Οπότε κάθομαι
1: εκεί. Στα βόρεια κομμάτια της πόλης, ναι.
0: Όχι στα βόρεια κομμάτια.
1: Πού?
0: Στο πεζόδρομο μέσα.
1: Στο πεζόδρομο, ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, κέντρο, ποια βόρεια κομμάτια.
1: Εντάξει, λέμε, προς βόρεια λέγεται εκεί, τέλος πάντων.
0: Τι προς βόρεια καλά λέγεται εκεί.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, προχώρα.
0: Πεζόδρομος Κολοκοτρών είναι βόρεια.
1: Πεζόδρομος Κολοκοτρών, όχι, κέντρο.
0: Κέντρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Από εκεί και μετά αρχίζει το βόρεια.
0: Οπότε.
1: Να περάσει το δρόμο.
0: Είδα κάποιες συνομιλίες εκεί.
1: Ναι.
0: Της Προέδρου.
1: Συνομιλίες.
0: Με τη Στέλλα. Α. Και λέω, ρε, λες. Να δούμε και τη
1: και
0: Στέλλα.
1: Και να ορίστε, Αλφα αντιπρόεδρος.
0: Αλφα αντιπρόεδρος,
1: δεν θα μπορεί η Μιχαλοπούλου η Μαρία. Θα αναλαμβάνει η Στέλλα. Δεν θα μπορεί η Στέλλα, θα αναλαμβάνει η Έλληνα που τα ξέρει και καλά τα θέματα αυτά. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Υπεύθυνη εξωστρέφειας και Β' αντιπρόεδρος Ξανθάκου Ηλιάνα. Γενικός γραμματέας, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι.
1: Η δικιά μας έπιπλο κύρου, η κύριου η Κάλια και εδώ... Συνεργάτη στο σταθμό.
0: Κάποια στιγμή για να με παραπλανήσουν,
1: ναι,
0: η πρόεδρος και,
1: ναι,
0: η γενική γραμματέας,
1: ναι,
0: που τη συνάντησα μαζί.
1: Να σε παραπλανήσουν.
0: Προσπαθούσαν, ναι, να με πείσουν ότι η Κάλια θα είναι πρόεδρος.
1: Σόπα! Έγινε γραμματέας όμως.
0: Έγινε γραμματέας.
1: Το κάθε έγγραφο το υπογράφει ο πρόεδρος και ο γραμματέας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα υπάρχουν δύο υπογραφές από εδώ και πέρα. Αριστερά πρόεδρος, δεξιά κύρου Κάλια. Εντάξει. Πάμε και στον Δημήτρη Χάλα Γιάννη που είναι ταμείας.
0: Γεια,
1: γιατί
0: είπαμε
1: πάντα
0: Δημήτρη,
1: πρέπει να υπάρχει. Ακριβώς, γεια σου Δημήτρη. Και να προχωρήσω. Αναπληρωτής ταμείας Πετκανά Εύα, συντονιστής εμπορικών και εμπορικών δράσεων και εκδηλώσεων. Και μέλη ο Φώτης ο Δήμτσιος, υπεύθυνος υποστήριξης εμπορικών καταστημάτων. Και ο Περικλής Παπουλίδης.
0: Γεια σου Πέρι. Υπήρχαν πολλές φήμες και για τον Μπέρι, για την Προεδρία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τελικά, πιάσαμε, ξέραμε δύο πρόσωπα ότι παίζουν πάρα πολύ. Ξέραμε και για τον Μπέρι, ξέραμε και για τη Μαρία. Τελικά η Μαρία, οπότε συγχαρητήρια. Καλή θητεία να ευχηθούμε στον Εμπορικό Σύλλογο.
1: Και ένα πληρωματικό μέλος για να ολοκληρώσω.
0: Πλήρως,
1: βοηθός συντονιστού δράσεων, Σιρέγκου Αγγελική.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό είναι όλο το συμβούλιο όπως εξελέγει. Υπάρχουν βέβαια και. Οι αντιπρόσωποι της, του Συλλόγου στην Ομοσπονδία Εμπορίου, που είναι η Μαρία Μιχαλοπούλου, η Κάλια Κύρου, η Στέλλα Δερπορανίδου και η Λιάννα η Ξανθάκου.
0: Πάντως αν πηγαίνουν κάπου αυτή η τετράδα, θέλω να πηγαίνουν και εγώ μαζί τους.
1: Με αυτή την τετράδα θες να πηγαίνεις, έτσι? Αυτή η τετράδα είναι φωτιά.
0: Θα το ήθελα.
1: Αυτή η τετράδα είναι φωτιά. Παιδιά, γυναικεία υπόθεση, γυναικοκρατούμενος για πρώτη φορά στην ιστορία το Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς. Οπότε, ένα αίτημα προς το πρώτο αίτημα που λαμβάνει ο νέος σύλλογος του εμπορικού κόσμου είναι όπου πάει η τετράδα αυτή πρέπει να παίρνετε και
0: θα
1: την Έλενα μαζί σας.
0: Έρχομαι. Θέλετε, δεν θέλετε, θα έρχομαι. Και νομίζω ότι πάμε σε... Είναι ένας πολύ ωρεξάτος σύλλογος, σίγουρα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Δηλαδή, όσο τους έχω δει αυτές τις μέρες να κινούνται έτσι στην πόλη, μου φαίνονται πολύ ωρεξάτοι και με πολλές ιδέες. Για να δούμε.
1: Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Αν λάβουμε υπόψη ότι το mail εγώ για το νέο διοικητικό συμβούλιο, ξέρεις τι ώρα το πήρα? 2 και 20 τη νύχτα. Σημαίνει αυτά τα κορίτσια... Δουλεύουν ακατάπαυστα, δεν σταματάνε ποτέ.
0: Έτσι,
1: από την πρώτη μέρα και όλες που αναλαμβάνουν καθήκοντα.

0: Πού πάω τώρα, Έλενα?
1: Πάμε και στο φροντίζω θα πάμε.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα. 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δίνω πάντα δύο τηλέφωνα από το φροντίζω, όπου και αν είστε. Είναι το 2467 5061 91 και 69 59 22 41 11.

0: Πάμε και με ένα κουκουμπάτι. Μαριέτα Φαφούτη. Κουκουμπάτι. Τώρα στα ραδιόφωνά σα. Πολύ μου αρέσει. Το είδα μπροστά μου και λέω πρέπει να το βάλω αυτό. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Σαφώς.
0: Και πού είμαστε τώρα?
1: Στη Γενική Γραμματέα.
0: Κυρίες και κύριοι, ποια είναι η νέα Γενική Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου?
1: Κάλια Κύρου.
0: Και εμείς στην Έπιπλο Κύρου.
1: Τι κάνουμε τώρα?
0: Και κάθε βράδυ
1: Κύρου.
0: Σαββάτου.
1: Μπράβο.
0: 11 η ώρα.
1: Σωστό.
0: Κάλια Κύρου σε μοναδικό House Elements και DJ Set. Μόνο στον Αντένες.
1: Μόνο
0: εδώ,
1: στον
0: Αντένες.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί είμαστε και αλλού βεβαίως, αλλά στην Καστοριά είμαστε μόνο Αντένες.
1: Ακριβώς, μας ζητάνε από παντού. Λοιπόν, πάμε Έπιπλο Κύρου και προλάβατε εσείς τώρα που μας ακούτε, διότι στην Έπιπλο Κύρου τα εκθεσιακά μας κομμάτια φεύγουν με εκτόσεις που δεν ξανάγιναν.
0: Τονίζω όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια Media με μείον 50% και προσοχή, ο αριθμός είναι περιορισμένος ακριβώς γι' αυτό, γιατί μιλάμε μόνο για τα κομμάτια που υπάρχουν στην καλύτερη έκθεση που θα βρείτε, έτσι κι αλλιώς βέβαια. Δηλαδή, όχι να το πενευτούμε, αλλά. Ψάξτε όπου θέλετε στη δική Μακεδονία, μην σας πω και σε όλη τη Μακεδονία.
1: Ωραία, πήρες το κρεβάτι τώρα, το τσίμπησες, δεν θες και στρώμα?
0: Έπιπλο Κύρου δεν θα βρείτε και ποιότητα Έπιπλο Κύρου, έτσι.
1: Πήρες, πολύ ωραία. Πήρες λέω το κρεβάτι τώρα,
0: βεβαίως,
1: θες και στρώμα
0: μου.
1: Τώρα.
0: Θέλω και στρώμα.
1: Όλα τα εκθεσιακά στρώματα Media με μείον 60%.
0: Εγώ σας λέω, μόλις το δείτε όλο πακέτο εκεί, πάρτε το και φύγετε.
1: Πάρτε το και φύγετε, όπως είναι.
0: Αναβαθμίζουμε τον ύπνο μας και με τη σειρά Black Optimum με μείον 40%, να σου το πω και αυτό.
1: Η καλύτερη σειρά της Media Strom είναι η Black Optimum, να το ξέρετε.
0: Ή αποκτήστε το στρώμα Advanced Live μόνο με 562 ευρώ και μάλιστα και με το προστατευτικό κάλυμα παρέα.
1: Ωραία, πήραμε κρεβάτι, πήραμε στρώμα. Πάμε τώρα και για τον αφιένα μας. Μαξιλάρια Latex το 1 με μείον 15% και η τετράδα να πάρετε για όλο το σπίτι να έχετε με μείον 40%.
0: Media Strom λοιπόν, ο δικός σας κόσμος ύπνου. Τώρα σε τιμές που ονειρεύεστε.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου στη Γενική Γραμματέα Έπιπλο Κύρου.
0: Θα είναι και η Κάλια σήμερα εδώ στην εκπομπή,
1: ναι,
0: να σου πω έτσι.
1: Ναι.
0: Πω γι' αυτό.
1: Τώρα που δεν έχουμε τη Γενική Γραμματέα, εμείς που την έχει.
0: Ξέρεις τι περιμένω επίσης? Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από τον Εμπορικό Σύλλογο.
1: Ναι, τι περιμένεις?
0: Περιμένω και εκδηλώσεις, happening και τέτοια πράγματα που ξέρεις αυτά. Μου λείπουν χρόνια από τον εμπορικό κόσμο. Δηλαδή θέλω κάθε τόσο και λίγο να υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, που να βγάζει τον κόσμο έξω στον δρόμο και στην αγορά.
1: Κοίτα,
0: δηλαδή
1: αυτό
0: θέλω
1: είναι
0: μόνιμη
1: το στοίχημα.
0: Δραστηριότητα.
1: Νομίζω ότι για κάθε εμπορικό σύλλογο αυτό είναι το στοίχημα. Πώς θα ξαναβγάλει τον κόσμο στην αγορά, πώς θα βγάλει τον κόσμο έξω. Ελπίζω να το πετύχουν. Το ελπίζω πάρα πολύ, γιατί το έχω ξαναπεί.
0: Πιστεύω ότι
1: η αγορά μας αξίζει πάρα πολύ.
0: Θέλω να έχει συνέχεια εκδηλώσει, συνέχεια να είναι με κάθε αφορμή ο κόσμο έξω στου δρόμου. Είναι ωραίο. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Να προχωρήσουμε βέβαια.
0: Και πού θα φτάσουμε τώρα?
1: Τι έχουμε, εφημερίδες, τι, α, είναι, τι ωραία είναι, και 59, πάμε για διαφημίσεις. Ωραία, να πάμε λίγο και στήριξη τότε ρε μας, τώρα αντεπέξ τα χέρια.
0: Πάω στήριξη και φύγα για διάλειμμα, γιατί εμείς σε παιδιά είμαστε στο, κοίταξε, είμαστε Bobo Masters εμείς.
1: Σαφώς.
0: Και εμείς οι Mastery θέλουμε να βρούμε ένα κατάστημα που να έχει τα πάντα, που ό,τι και αν χρειαστούμε, να το βρούμε σίγουρα, όπως κάνουμε εδώ, στη στήριξη, στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, το τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα, κυριολεκτικά όμως, για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Μεταξύ άλλων, και σιδηρικά και εργαλεία χειροσπαντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita Flex Total, πολλές εταιρείες, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλής χείρης συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα για κόλλες από την Craft, γιατί τι είναι παιδί μου έξω, καλοκαίρι σε λίγο, θα βάψουμε. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85758. Διάλειμμα 5 λεπτών και επιστρέφω με εφημερίδες.
2: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
10: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
11: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό, κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
12: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
11: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
12: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
12: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
13: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.pavlakastoria.gr ή στο 2467083455.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Αντένες FM 93,6.

0: δεύτερη ώρα. Second hour πάντα εδώ στη ραδιοπαρέα του Αντένες 936. Σήμερα που είναι Τετάρτη και αύριο γιορτάζει το κοριτσάκι μου. Σήμερα γιορτάζει η Καλυθέα και αύριο η γειτονιά μας όλοι. Και αναλήψιο στο δυσπηλιό. Πανικός. Χελένα, μαζί μας και τη δεύτερη ώρα.
1: Μαζί μας και τη δεύτερη ώρα είναι και το Γιορλούκ, κουκλάρες μου.
0: Τι κάνει ο πεζόδρομος κολοκοτρώνει.
1: Πάμε λίγο για ψώνια εμείς, γιατί ναι, έχει έρθει στο Γιορλούκ όλη η ανοιξιάτικη η συλλογή μας, με όλα μας τα ωραία, με τα ανοιξιάτικά μας τα πουκαμισάκια, τώρα που μας αρέσουν πάρα πολύ την άνοιξη. Τα μπλουζάκια μας τα πιο λεπτά, τα τζιν μας, τα παντελόνια, τα φορεματάκια μας, επιτέλους να βάλουμε κανένα φορεματάκι ρε παιδιά, να βάλουμε λίγο αέρα. Τα πανοφόρια μας τα ανοιξιάτικα, αυτά είναι πια με τα χοντρά, εντάξει είπαμε, έχει λίγο κρύο ακόμα, μια ψύχρα την έχει. Αλλά θέλουμε πιο λεπτό τώρα πανοφόρι και θα βρείτε καταπληκτικές επιλογές στο Your Look. Έχουν διαλέξει φοβερά πανοφόρια φέτος, τέλεια σχέδια, τέλεια χρώματα. Να μην ξέρετε ποιο να πρωτοδιαλέξετε, τα κοστούμια μας σε πολύ ωραία χρώματα και αυτά, κάτι γαλάζια, ροζ, κίτρινα, φανταστικά. Αυτή την εβδομάδα, παιδιά, έχουμε πλήρως ολοκληρωμένη τη συλλογή γάμος βάφτιση. Μία συλλογή που φέτος ειδικά θα σας ξετρελάνει. Είναι το ένα φόρεμα πιο ωραίο από το άλλο. Να παρακαλάς να είσαι καλεσμένη σε γάμο και σε βάφτιση. Καταπληκτικές επιλογές, πραγματικά καταπληκτικές επιλογές. Γιατί λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες στο Your Look, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.

0: Να πω την καλημέρα μου στην μουσική ομάδα των φοιτητών της Καστοριάς.
1: Ναι, τι κάνουν τα παιδιά μας.
0: Τα είχαμε φιλοξενήσει και στην προηγούμενη εκδήλωση τους.
1: Και θα τα φιλοξενήσουμε και σε αυτή. Έχω ξεχάσει να απαντήσω στην Άρτεμις. Κάτσε καλά που μου το θύμισες.
0: Ναι, την Άρτεμις που είναι η πονηρού η Άρτεμις.
1: Ακριβώς.
0: Η συντονίστρια της μουσικής ομάδας φοιτητών Καστοριάς. Την Κυριακή 24 Μαΐου, αυτή την Κυριακή. 6 ώρα στο μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου μας. Η μουσική ομάδα των φοιτητών Καστοριάς σας προσκαλεί στην ετήσια ανοιξιάτικη συναυλία της αφιερωμένη στην αγάπη σε όλες τις μορφές.
1: Τι ωραία.
0: Καταπληκτικό. Μια βραδιά με τραγούδια που εκφράζουν την τρυφερότητα, τη συντροφικότητα, τον έρωτα, τη φιλία, την οικογένεια και όλα όσα κάνουν την αγάπη να ανθίσει. Ε, ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή την Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα στο μεγάλο αμφιθέατρο πάνω στο Πανεπιστήμιο. Και περισσότερο θα πούμε και με την Άρτεμις.
1: Ναι, ναι, τώρα θα το κανονίσω και πότε.
0: Σήμερα. Ενώ αύριο ποιον θα έχουμε εδώ πέρα, Έλληνα.
1: 12 η ώρα θα είναι εδώ ο Μάρκους μαζί με την Κωνσταντίνα τον Καρίδο φυσικά για να μας διευκολύνει στη μετάφραση. Μήπως θα δει
0: και ο συνέτερος του Μάρκους.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Θυμάστε τον Μάρκους.
1: Πάντως τζάμπα αγχώθηκα για τα αγγλικά μου χθες που μου είπες.
0: Μα σε παρακαλώ ρε,
1: γιατί ο Μάρκους έχει μάθει καταπληκτικά ελληνικά. Οπότε δεν θα
0: κάνουμε θα τον μάθουμε και καστοριανά σε λίγο. Είναι ο πιο γνωστός ψηφιακός νομάς που είναι στην περιοχή μας. Και μάλιστα που μπαίνει και σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα πια στην περιοχή μας. Και μας έκανε εντύπωση επειδή τον είχαμε φιλοξενήσει πριν, πόσο ήταν, ένα χρόνο πριν ας πούμε.
1: 1,5
0: χρόνο πριν, ε. Είναι ένας φοβερός τυπάς πραγματικά. Καλημέρα λέει ο Πέτρος συνθέτης από την Υπολοχαγού Διάκου. Τι λέει εδώ ο Πέτρος, για να τον ακούσω λίγο. Πέτρο μου, για εξήγησέ το εσύ, να δούμε. Έχει και φωνή το ηχητικό που μου στέλνει ο Πέτρος, για να δω. Η μόνο εικόνα. Δείχνει έναν κάδο, μάλιστα. Ο οποίος κάδος... Α, μια αλεπού πίσω από τον κάδο. Αμάν. Λες να είναι η γνωστή αλεπού το...
1: Η γνωστή θα είναι.
0: Όπο, πραγματικά παιδιά, ναι. Η γνωστή Αλεπού, τι έγινε χθες, βάλαν τη σίτα. Υπολοχαγού Διάκου, μπράβο. Πίσω από το κάδο πήγε. Ε, το άτιμο. Παίρνω από τη φίλη μου τη Βιολέτα ένα μήνυμα. Να το πω.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζουμε τα αερόστατα να πετάξουν στην Καστοριά. Τι γίνεται, παιδιά. Ε, τι γίνεται εδώ. Βιολέτα μου, στείλε μου κανένα... Κανα παραλυπόμενο παραπάνω. Τι αερόστατα παιδιά θα πετάξουν στην Καστοριά. Και πότε. Υπολοχαγού Διάκου νωρίτερα για την Αλεπού. Για εσείς που ρωτάτε είναι περιοχή Λιβ. Αλλά δεν είναι από ό,τι μου διευκρινίζει εδώ ο Πέτρος η γνωστή των φαναριών. Είναι άλλη. Και άλλη. Πόσες είναι.

0: Tennis FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Το πιο όμορφο ορχιστρικό δίσκο των 80's. Song for Denise με πιάνο φανταζία.

0: Λοιπόν, Χελένα, είναι κοντά ο Ιούνιος, έτσι.
1: Είναι κοντά.
0: Λοιπόν, θα σου το πω για πρώτη φορά, παιδιά, αλλά έρχεται το Beer Festival Καστόρια 2026.
1: Θα πνιχτούμε στην πύρα.
0: Θα πνιχτούμε στην πύρα, παιδιά.
1: Γερμανία γίναμε, μου φαίνεται.
0: Beer Festival, παιδιά, φέτος. Εδώ θα έχουμε τα αερόστατα. Εδώ θα έχουμε τις μουσικές και τις παγωμένες τις μπύρες.
1: Τι μου λέτε.
0: Οι μπύρες οι οποίες πάνε με τα λουκάνικα αυτά τα
1: βούρστα.
0: Βούρστα, έτσι. Α, μπράβο. Λες να έχει και τέτοια.
1: Σίγουρα θα έχει.
0: Δήμος Καστοριάς, λοιπόν, σε συνεργασία και με Μακεδνός, διοργανώνουν το πιο δροσερό και εντυπωσιακό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Το Beer Festival. 4, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Θα πνιχτούμε στην πύρα.
1: Δεν είναι μακριά. Τώρα κοντά είναι.
0: Στα κοντά. Τι είναι, σε 15 μέρες, παιδιά. Παγωμένες μπύρες, μοναδικές γεύσεις, τοπικά προϊόντα, γιορτινή ατμόσφαιρα, διασκέδαση και εκπλήξεις. Θα έχει επιτόπιες πτήσεις με αερόστατο.
1: Τι ωραία.
0: Θες να πούμε στο αερόστατο, Ελένα, για να κάνουμε επιτόπια πτήση.
1: Γιατί όχι.
0: Θα έχει live μουσική και DJs, street food, τοπικές γεύσεις, δράσεις για παιδιά και οικογένειες, χώρους ψυχαγωγίας και χαλάρωσης. Τα πολύχρωμα αερόστατα θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό θέαμα στον ουρανό της Καστοριάς, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ανεπανάληπτη εμπειρία δίπλα στη λίμνη. Και στόχος διοργάνωσης είναι η ανάδειξη τοπικής παραγωγής, επισκεψιμότητας, προβόλης της Καστοριάς όπως κάθε φορά. Και με καλοκαιρινή διάθεση βέβαια, Beer Music Sky Experience.
1: Πολύ ωραία το έπαιζε. Πώς το έπαιζε αυτό, ρε φάδερ, ολοκληρώ.
0: Beer Music Sky Experience.
1: Παναγία μου.
0: Θα γίνει χαμός, σου λέω εδώ πέρα. Beer Festival, παιδιά, έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Θα φουσκώσουν οι κοιές μας τρεις μέρες με τις μπύρες. Μια χαρά.
0: Και εμείς που έχουμε και τα, εκτός τα καρδιακά και τα ουροποιητικά μας θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, με την μπύρα θα ξεπλύνουμε εντελώς τα πάντα.
1: Ναι, κάνει καλό η μπύρα.
0: Ω, βέβαια.
1: Τι λες.
0: Βέβαια. Τα διαλύει όλα. Οπότε μια χαρά. Ζέστη να κάνει μόνο, γιατί η μπύρα, κακά τα ψέματα ρε παιδιά, δεν θέλετε να έχει και ζέστη. Δηλαδή, την μπύρα ξέρεις πως τη σφίγγουμε.
1: Πώς τη σφίγγουμε.
0: Τη σφίγγουμε να έχει ζέστη, να έχει συντρώσει και λίγο και να πιεις το ποτήρι, όχι από το μπουκάλι, από το ποτήρι, γλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκ και να πιάσει πάτο. Πάτο, να μην έχει άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η μπύρα. Αυτό μάλιστα. Λοιπόν, προχωράω.
1: Προχώρα. Πού πάμε εφημερίδες.
0: Εφημερίδες θα πάμε ρε παιδιά. Πιάσαμε τις μπύρες εδώ πέρα. Να πεις το Δαμιανό να ετοιμάζεται. Να πίνουμε μαζί. Πίνω μπύρες.
1: Να σου πω, παρέα δεν έχεις εσύ.
0: Μπορώ
1: να λέω το Δαμιανό. Τι θα σε κάνεις. Για ποιο
0: μια μπύρα εγώ με τον Δαμιανό. Δεν λέω συνέχεια. Μια μπύρα ποιο. Μια μπύρα.
1: Σε πάμε για φαγητό. Σε πάμε για.
0: Τώρα θα.
1: Φτάνει.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό.
1: Ναι.
0: Απόψε θέλετε να σας πάω στο
1: σπίτι
0: ή στην Καλυθέα.
1: Γιατί να μας πας αρχικά. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Δεν είμαστε ανήλικα να μας πας στο σπίτι.
0: Υπάρχει λόγος, πρέπει να οδηγήσω. Πρέπει να σας πάω κάπου. Πρέπει να σας οδηγήσω, να σας πάω.
1: Όχι, δεν θέλουμε, ευχαριστούμε.
0: Δεν θέλετε ούτε Καλυθέα, ούτε Δυσπηλιό.
1: Θέλουμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας με την ησυχία μου μας. Άσε μας.
0: Στείλε μου ένα μήνυμα, Δαμιανέ. Στείλε μου ένα μήνυμα. Και στείλε μου και ένα μήνυμα πόσες μπύρες θα πιούμε μαζί στο Beer Festival. Θέλω να πιω πολύ. Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Και πού είπες πάω τώρα σε εφημερίδες.
1: Οι εφημερίδες. Α, να πάω λίγο φροντιστήρι. Έχουμε εγώ πρώτα.
0: Α, βέβαια.
1: Καλές και οι μπύρες, αλλά έχουμε και εξετάσεις αυτό το διάστημα. Λοιπόν, παιδιά μου.
0: Παρακαλώ.
1: Φροντιστήριο μη θα πάω, όπως καταλαβαίνετε, διότι επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Και έχουμε επαναληπτικά μαθήματα τώρα που είναι διάστημα εξετάσεων για όλες τις τάξεις με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Εκτός από τα επαναληπτικά μας μαθήματα, παράλληλα ξεκίνησαν και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Μία που θα ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά, μία που ξαναπαίρνουμε μπρος παιδιά, 15 Ιουνίου ξεκινάμε. Οπότε έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, γι' αυτό σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Τι κομματάρα ο σκηνοθέτης, μπράβο. Λοιπόν, τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, να πάω λίγο και... Πού να πάω τώρα?
1: Μερίδες δεν είπες?
0: Μερίδες, μπράβο. Λες να γράφουν τίποτα σήμερα?
1: Δεν θα γράφουν, τι θα έχουν, καλή κενό πρωτοσέλιδο.
0: Ή η ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι Αθηναίοι χάζεψαν με μια μυρωδιά που είχαν χθες στην Αθήνα.
1: Το είδα αυτό κάπου.
0: Μύριζε αέριο παντού και τα λοιπά και δεν μπορούσαν να βρουν από τι έρχεται το αέριο. Κατάλαβες. Και ούτε βρήκαν ακόμα.
1: Δεν βρήκαν,
0: Όχι. Και όλες οι εφημερίδες γράφουν σήμερα τι ως μη ήταν αυτό. Δεν πήραν μυρωδιά στην Αθήνα, μου φαίνεται. Από πού ήρθε αυτό το πράγμα. Εδώ τα νέα μας λένε ότι για το θαλάσσιο ντρόν, θυμάσαι και το θαλάσσιο ντρόν?
1: Πώς το θυμάμαι, ξεχνιέται.
0: Έχουμε ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει, λέει, το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πρώτον, σχετικά με το από πού ήρθε. Από πού ήρθε, ουρανοκατέβατο λογικά.
1: Ναι, λογικά.
0: Σχετικά, β, με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Πώς βρέθηκε αυτό το πράγμα στη Λευκάδα?
1: Πώς βρέθηκε?
0: Το πήρε το κύμα. Το πήρε ο αέρας. Όπως παλιά έπαιρνε τις σημαίες από τα ίμια, θυμάστε.
1: Ναι.
0: Και γάμα σχετικά με τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε.
1: Παρουσίασε και πρόβλημα.
0: Παρουσίασε πρόβλημα γιατί δούλευε η μηχανή, αλλά δεν κουνιόταν. Είχε χάσει την επαφή με το τηλεχειριστήριο. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο? Σιγά.
1: Με τούτα και με εκείνα.
0: Σιγά, παλιόγερα, σιγά. Από εδώ και στο εξής, το πολύτιμο υλικό που εντόπισε. Μπράβο. Γιατί θεωρείται ότι ρωσικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Τι να είναι, αφού γράφει πάνω Made in Ukraine. Δηλαδή, κάναμε 100 μέρες για να καταλάβουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Δηλαδή.
1: Καλά, εδώ κάναμε 100 μέρες να καταλάβουμε ότι η Λευκάδα είναι στην Ελλάδα. Δεν.
0: Η Λευκάδα λες να είναι στην Ελλάδα.
1: Δεν είμαι και πολύ σίγουρη.
0: Ότι το συλλάβαμε,
1: είπε ο Δευτέρα. Εξωτερικό.
0: Μάλιστα, στο εξωτερικό. Τέλος πάντων. Ωραία, τέλος πάντων, προχωράω.
1: Ωραία, Αθηναίοι, πέρα από την Αθήνα τίποτα δεν ξέρω.
0: Είστε πολύ δυνατοί στην Αθήνα, λοιπόν. Αλλά σας κάνει ο γρόθος. Αλλά από την άλλη αγαπάμε και Αθήνα, γιατί είναι και νούμερο ένα πελάτες μας, τουριστική πελάτες Καστοριάς, έτσι. Δεν θέλω να λες
1: κάτι. Κοίταξε, αυτοί οι Αθηναίοι είναι σωστοί Αθηναίοι, γιατί εξερευνούν όντως την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Όσοι έρχονται στην Καστοριά είναι οι σωστοί Αθηναίοι.
1: Ναι, γιατί σωστό. Εγώ μιλάω για τους Αθηναίους που δεν ξέρουν μπράβο. Τι τους γίνεται πέρα από την Αθήνα. Αυτοί που έρχονται εδώ προφανώς και ξέρουν.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Ρε. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, βρε, άντε από εδώ. Θα μου πεις εσύ κόντρα ότι είναι τρεις μονάδες πάνω. Πώς λέγεται, ρε, το κόμμα του Τσίπρα?
1: 26/5 θα μάθουμε.
0: 26/5. Γράψε λίγο, Ελληνάκη.
1: Τι να γράψω?
0: Γράψε ότι κάτι θα έχει μέσα. Α, σου πω δύο λέξεις που θα έχει αυτό το κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω
1: τι θα έχει παραπάνω από δύο.
0: Μπορεί να έχει και τρεις. Λοιπόν. Σίγουρα θα έχει κάτι για προοδευτικό, πρόοδος και τέτοια. Πρόοδος, προοδευτικό. Και το δεύτερο ελεύθερη λέξη που πιστεύω θα έχει θα είναι συμπόρευση.
1: Συμπόρευση.
0: Συμπόρευση. Γράψε και την μέρα που σου το λέω, 20 Μαΐου, έτσι.
1: Εγώ θα το γράψω στις 26 Μαΐου για να τα θυμάμαι.
0: Όχι, 20 Μαΐου στα λέω.
1: 20 Μαΐου τα λες.
0: Έχεις ακούσει πουθενά πώς τα λέγεται το κόμμα του Τσίπρα? Πουθενά. Πανελλαδικά δεν έχει ακουστεί τίποτα. Τσιμουδιά. Ούτε και για το κόμμα της Καριστιανού. Ωραία. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Για το Τσίπρα όμως, σου λέω δύο λέξεις οι οποίες θα είναι μέσα στο κόμμα. Που πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι.
1: Για να δούμε.
0: Τον παρακολουθώ σε διάφορες ομιλίες και βλέπω τι τονίζει. Και θες να μάθεις και ποιο θα είναι και το χρώμα του νέου κόμματος.
1: Θα έχει και χρωματάκι, ποιο?
0: Πάλι, άμα προσέξετε λίγο σε αυτά που βγάζει κάτι βιντεάκια, θα είναι το πορτοκαλί. Μπράβο, Έλενα.
1: Και εγώ το παρατήρησα αυτό.
0: Μπράβο, Έλληνα. Από αυτά τα συμφραζόμενα έχω βγάλει και χρώμα κόμματος. Δεν το έχει κανένα το πορτοκαλί. Μόνο η Βαλένσια! Πάλιο Βαλένσια και μοντέρνο!
1: Τι θυμήσατε τώρα,
0: Λούξου!
1: Τι θυμήσατε τώρα?
0: Μα με σύγχυσε τώρα. Το πορτοκαλί σας. Δεν θέλω να βλέπω πορτοκαλί στη ζωή μου φέτος. Τέλος. Τέλος τα πορτοκαλί.
1: Και είναι και Παναθηναϊκός ο κύριος Τσίπρας.
0: Είναι Παναθηναϊκάρα, όχι. Είναι Παναθηναϊκός. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τον Αλέξη. Ρε Αλέξη. Είσαι πανάθας. Να σε πάρει ευχή. Και διαλέγεις πορτοκαλί για το νέο κόμμα.
1: Μάλλον...
0: Βαλένσια που μας απέκλεισε.
1: Μάλλον...
0: από το Final Four.
1: Ήταν...
0: είσαι με τα καλά.
1: Μάλλον το διάλεξε πριν όταν την κερδίζατε ακόμα.
0: Τα καλό από εκεί. Πώς θα πάμε προοδευτικά, προοδευτική
1: είπες,
0: συμπόρευση.
1: Πρόοδος και συμπόρευση. Θα έχει σίγουρα κάτι τέτοιο.
0: Προοδευτική πρόοδος, συμπόρευση, κάτι.
1: Κάτι θα έχει.
0: Κάτι θα έχει. Και χρώμα το πορτοκαλί. Τάπα.
1: Τάπες.
0: Μη πείτε μετά ότι δεν τα λέω. Εντάξει. Στην Καριστιανού προσέχω πολύ την λέξη ελπίδα που λέει.
1: Για να δούμε.
0: Γράψε και η Καριστιανού ελπίδα.
1: Αύριο.
0: Πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο που παρατηρώ το Τσίπρα, με τον ίδιο τρόπο παρατηρώ και την Καριστιανού, πώς τη λένε, Και που θα έχει. Πολύ το λέει το Ελπίδα. Πολύ το Ελπίδα παίζει.
1: Καμιά ελπίδα. Εφημερίδα θα μας πει τώρα, ή.
0: Σας πω και μια εφημερίδα. Θες να σας πω εδώ πέρα το, την Εσπρέσο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από τις πίστες το OnlyFans. Μπα. Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός για τη Βαλένθια Διγενή. Ποια είναι η Βαλένθια Διγενή?
1: Αντί πάλι Βαλένθια.
0: Τι Βαλένθια, και εδώ Βαλένθια! Έλεος πια! Έλεος! Δεν θέλω πορτοκαλί και Βαλένθια στη ζωή μου. Δεν σε θέλω Βαλένθια Διγενή. Όποια και να είσαι, από την πίστα στο OnlyFans. Δηλαδή, τι είναι από την πίστα στο OnlyFans?
1: Αυτή τραγουδούσε λογικά.
0: Και μετά πού πήγε?
1: Στο OnlyFans.
0: Το OnlyFans τι είναι?
1: Αυτή η πλατφόρμα που έχουμε πει που είναι.
0: Α, που βγαίνουν γκόλιες.
1: Ναι, ναι.
0: Α, και δηλαδή αυτές βγάζουν λεφτά, βγαίνουν γκόλιες εκεί και αν τη βλέπεις εσύ είναι, πληρώνεται αυτή, κατάλαβες? Α, έτσι
1: όχι,
0: πάει.
1: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι αν τη βλέπεις απλά πληρώνεται.
0: Από τι γίνεται, πώς γίνεται?
1: Πρέπει να πληρώσεις για να δεις.
0: Ναι, πληρώνεις για να τη δεις.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα χρήματα δεν πάνε σε αυτήν που ξεγκολιώνεται. Ναι, ναι. Μα αυτό λέω, ρε παιδιά. Πολύ ωραίο αυτό, έτσι. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, καταπληκτικό.
0: Δηλαδή, αν πάω κι εγώ και γίνω όλοι fans και τα βγάλω όλα, θα πληρώνω για να με δουν. Θα γίνω όλοι fans, Έλενα.
1: Μια χαρά. Από εδώ καλύτερα.
0: Να δούμε κανένα προκοπή στη ζωή μας. Αποφάσισε οι θαυμαστές της, λέει, αντί για γαρίφαλα, να τη ρένουν με ευρώπουλα. Μπράβο, το λέει καθαρά. Στη διάσημη ερωτική πλατφόρμα. Α, πρέπει να κάνω και ερωτικές στάσεις εγώ, δηλαδή, άμα μπω.
1: Όχι, ρε, εσύ θα το παίζεις άνετο, στο κάθε έτσι, ας πούμε.
0: Δηλαδή και έτσι να κάτσω.
1: Βάλε και ένα μικρόφωνο μπροστά.
0: Α, το καλό.
1: Θα
0: βάλω και το μικρόφωνο μπροστά. Και θα πληρώνει ο κόσμος για να με βλέπει.
1: Σίγουρα θα πληρώνει.
0: Τι έχει καταγκαλύψει ο κόσμος, ρε παιδιά. Δηλαδή βλέπετε. Δηλαδή τώρα αυτές οι κοπέλες σου λένε τώρα σιγά τώρα με τραγουδάω και τέτοια. Από τις πίστες τώρα ποιος. Με ξενύχθηκε και τέτοια. Άστα. Θα πάω να ξυγκουλιωθώ που λέμε στο. Έτσι με. Ξυγκουλιώθηκε, με έλεγε η μάνα μου. Ξυγκουλιώθηκε. Δεν ήθελα να ακούει το ρούχο. Και βγαίνει εκεί η φωτογραφία και πληρώνει οι άλλοι για να σε βλέπουν. Πληρώνουν πολλά δηλαδή.
1: Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πώς πάει, ρε φάδερ.
0: Εντάξει, λέω μήπως
1: δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι ορίζεις εσύ την τιμή. Δεν ξέρω.
0: Εσύ την ορίζεις την τιμή.
1: Δεν ξέρω.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι ο σωστό που λες. Ο καθένας σύμφωνα με τα προσόντα του βάζει και την τιμή του.
1: Τώρα άλλο.
0: Τι έχουμε να πάθει, ρε παιδιά. Βλέπεις, λέμε. Ακριβώς. Να πάω σε άλλη εφημερίδα.
1: Να πας.
0: Κρίσιμα 24 ώρα για τη Γογό. Δίνει την πιο μεγάλη μάχη της ζωής του σε Γογό μας τον Κώστα. Τεραδέ επιδείνους και το θαύμα που περιμένουν οι γιατροί. Τα πολύ δυσάρεστα. Έφαγε πόρτα στη Μαδρίτη η Τούνη. Τι τους έδειξε, λέει, για να την αφήσουν. Α, αυτό είναι πολύ. Αυτό είναι. Δεν μου αρέσει αυτό το υπονοούμενο. Έφαγε πόρτα στη Μαδρίτη η Τούνη. Τούνη πήγε στη Μαδρίτη.
1: Μάλλον.
0: Και έφαγε πόρτα. Τι τους έδειξε, λέει, για να την αφήσουν να μπει. Αχα, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Τι να τους έδειξε, πιστεύετε, η Τούνη?
1: Πιστεύω τους followers της.
0: Σελίδα...
1: Αλήθεια αυτό πιστεύω.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Έχει ένα εκατομμύριο
0: φόλου. Πού πήγε το μυαλό σας? Σελίδα 10. Έβγαζαν φωτογραφίες στο νεκρό σώμα της κόρης μου. Τα ρίχνουν τώρα ο ένας τον άλλο για να γλιτώσουν. Οργισμένος ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα με τους 4 αστυνομικούς που πάνε και αυτοί για δίκαια, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Θυμάστε την κοπέλα που τη μαχαίρωσαν μπροστά στο αστυνομικό τμήμα, έτσι. Φοβερή σκηνή. Στο Buckingham ο Παύλος Δεκρές, άρε πρίγκιπα, διάδοχε η συγγένεια, λέει, που τους ενώνει, έτσι, μπράβο. Τα είπε με τον Κάρολο, βέβαια, στο καβάμα είναι, τι λες τώρα. Και ο φόνος του Mr. Mango, τα ρούχα τα Mango, τα ξέρεις, έτσι, ναι. Mango. Αυτός ήταν που τα είχε τα Μάγκο, ένας Ισπανός νομίζω, Ισπανοεβραίος.
1: Νομίζω Ισπανική εταιρεία είναι, ναι.
0: Ισπανικοεβραίος, κάπως έτσι. Ο πατέρας της οικογένειας.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα ανακαλύφθηκε ότι αυτός είχε πέσει από ένα γκρεμό και τα λοιπά. Και ανακαλύφθηκε τι, Έλενα?
1: Τι?
0: Ότι στον γκρεμό τον έσπρωξε ο γιος του για να πάρει την τεράστια περιουσία.
1: Τι λες, να τρέχεις τώρα.
0: Έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ, αφέθηκε ελεύθερος, αλλά τον έχουν συλλάβει. Και...
1: γι' αυτό και εσύ μην κάνεις OnlyFans και βγάλουμε μια περιουσία. Μπορεί να σε
0: σπρώξει. Δεν πιστεύω να πάμε σε ένα κρεμό Έλληνα και να με σπρώξει, ε!
1: Μην κάνεις OnlyFans να έχουμε τόσα πολλά. Μετά δεν είναι πειρασμός.
0: Ένα παρεμβολικό. Και σαν star του Hollywood λέει με καυτό μίνι. Με καυτό μίνι βλέπω εδώ. Την Κίμπερλι, παιδιά. Ρε Κίμπερλι, ρε Κίμπερλι. Μόλις στην Καστοριά δεν ήρθες. Μόλις στην Καστοριά δεν ήρθες. Πασαρέλα Κίμπερλι στο κέντρο της Αθήνας. Ποιος είναι ο άντρας σκιά δίπλα της? Έχει άντρας σκιά δίπλα της.
1: Κανένας σωματοφύλακας ήταν.
0: Αμάν, αμάν. Με μίνι καυτό, βέβαια, βέβαια παιδιά. Καυτό μίνι. Το λέει εδώ η εφημερίδα, να έχει και φωτογραφία. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καυτό, παιδιά. Δηλαδή αν το πιάσω τώρα, από πάνω βάζω το χέρι μου που είναι τζάμι εδώ η εφημερίδα και τα λοιπά, και καίγομαι. Ε, φοβερό.
1: Ναι, επειδή...
0: άρα Κίμπερλι, άρα Κίμπερλι.
1: Καθόλου δεν μας αφορούν αυτά τα θέματα. Οι ακροατές μας ρωτάνε αν πήρες τηλέφωνο για το νερό στο Βέργα.
0: Αμάν, ξεχάστηκα με το
1: μήνυμα. Να, με τα μήνια της Κίμπερλι.
0: Λοιπόν, παιδιά, σας το υπόσχομαι, να μα την Παναγία.
1: Πάω και για τις λάμπες και... διασταύρωση κεφαλαρίου.
0: Και, και λάμπες διασταύρωση κεφαλαρίου, ναι. Κάτσε να δω μήπως η ελεύθερη ώρα έχει κάτι σημαντικό για να φύγω. Παράνομη η επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλιάς ταυτότητας. Παράνομος και αν είναι ο δεσμός μας, εμείς το δέσαμε με αγάπη και αισθήματα. Για να το συνειδητοποιήσω αυτό. Παράνομη η επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλιάς ταυτότητας. Δηλαδή αν πάμε τώρα στην αστυνομία.
1: Να κρατήσουμε τα παλιά.
0: Βεβαίως, είναι παράνομη η επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλιάς ταυτότητας. Τώρα νομίζουμε τις ταυτότητες μέχρι αρχές του άλλου μήνα. Αν θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, έχεις ακόμη περιθώριο να αλλάξεις ταυτότητα. Αλλιώς μετά από εκεί δεν θα μπορείς. Σοβαρά. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια η ελεύθερη ώρα. Γιατί όλοι ψάχνουν στην Αθήνα τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο μυρίζει από χθες.
1: Το έχει βρει σίγουρα.
0: Το έχει βρει η ελεύθερη
1: ώρα. Ο Σατανάς είναι να δεις.
0: Όχι, δεν είναι ο Σατανάς. Είναι φόβοι για σεισμό. Είναι παράξενη σεισμή που έρχεται από τα έγκατα της γης. Όλοι ψάχνουν πάνω από τη γη. Η ελεύθερη ώρα, κυρίες και κύριοι, έψαξε στα έγκατα της γης και έρχεται αυτή η σεισμή από τα έγκατα, που σημαίνει ότι έρχεται σεισμός.
1: Καλό, μπορεί.
0: Καλό, καλό.
1: Μπορεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προφητεία σοκ, Δημήτριος. Ποιος είναι ο Δημήτριος? Νέα αρρώστια, έρχεται χωρίς φάρμακο. Πω, πω. Κίνα αποκάλυψη, γιατί ο Πούτιν και ο Τραμπ υποκλίνονται στον ΣΥ. Με αυτός ο ΣΥ, ο Τραμπ φεύγει, ο Πούτιν έρχεται. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι έχει γίνει εκεί στην Κίνα?
1: Ο ΣΥ τι είναι?
0: Ο ΣΥ είναι ο πρωθυπουργός. Τώρα, αυτοί οι Κινέζοι είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κόσμος και έχουν κάτι ονόματα όλοι. ΣΥ, ΠΗ, ΞΥ.
1: Επειδή είναι πολύ.
0: Ναι, αλλά πώς να βγάλεις υπήξη.
1: Μετά τα κάνουν πιο μεγάλα. Λες, ξεκινά από το μικρό. Πώς είναι, ας πούμε, η Αθήνα έχει.
0: Πόσοι συνδυασμοί μπορεί να
1: γίνουν? Κάτσε, παιδί μου, η Αθήνα έχει 2-10, έχει 3 ψηφία στον κωδικό της. Εμείς έχουμε 5, γιατί είμαστε πιο λίγοι. Βγαίνουν τα υπόλοιπα 5. Ενώ στην Αθήνα δεν θα φτάναν μόνο 5 να κάνουν την ανακύκλωση. Και αυτοί έτσι κάνουν. Ξεκινάνε, έχει ένα όνομα C.
0: Πόσα είναι σύμφωνα μπορείς να κάνεις? Όλα είναι C, P, Φ, Ξ.
1: Μετά θα τα κάνουν. Αυτό είναι τώρα μονοσύλλαβο. Μετά θα το κάνουν τη σύλλαβο. Και μετά μόλις.
0: Στα δισεκατομμύρια κόσμου όμως. Πώς βγάζουν άκρη, ποιος είναι ποιος?
1: Καταλαβαίνουν αυτοί.
0: Καταλαβαίνουν. Τι είναι, λέγανε. Μα το είχα πάντα απορία αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάω διάλειμμα για να πάρω και τον Τόσκο, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, και να δω τι έγινε ο Βέργας.
1: Και για τις λάμπες.
0: Και για τις λάμπες. Δεν ξέρω αν προλάβει για τις λάμπες. Ένα-ένα. Μην με φορτώνεις. Μην με φορτώνεις.
1: Να το ξεχάσουμε όμως μετά κι αυτό.
0: Περίμενε, περίμενε. Πάω.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Τι θερμοκρασία έχω τώρα, ρε παιδιά? 17,9 βαθμοί του Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλλιθέα. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κυμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφία.
8: κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Antennes FM 93,6.
0: Επιλέγω για το επόμενο θέμα το Nothing's Gonna Stop Us Now με τους Starsy. Και να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Γρικόνη. Στα Γιάννενα την καλημέρα μου. Χριστάρα, λέει, σήμερα βγαίνεις πολύ ωραία προς τα έξω. Ελπίζω να συμβαίνει κάτι καλό. Να μην είναι επαγγελματική διαστροφή.
1: Επαγγελματική διαστροφή.
0: Κοίταξε. Ειδικά τις τρεις τελευταίες μέρες αισθάνομαι γενικά με τα θέματά μου και τα λοιπά αρκετά καλύτερα.
1: Μπράβο, Father.
0: Οπότε ίσως και αυτό να είναι. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος. Το λέμε από την πρώτη ώρα που ανοίξαμε και τα μικρόφωνα σήμερα. Από το νέο διοικητικό σχήμα του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς. Του γυναικοκρατούμενου για πρώτη φορά Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς. Οι γυναίκες στο τιμόνι. Και μάλιστα φαίνεται ότι από την πρώτη ώρα το έχουν πάρει ζεστά. Και ελπίζω να πετύχουν ό,τι έχουν στο μυαλό τους. Γιατί αν μια γυναίκα βάλει κάτι στο μυαλό της, τελικά θα το πετύχει. Λοιπόν, Χελένα, καλημερίζουμε τη νέα πρόεδρο, την κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου. Καλημέρα, καλημέρα. Κυρία Μιχαλοπούλου.
13: Καλημέρα σας.
0: Καλημερίζουμε και τη νέα γραμματέα του Εμπορικού
1: Γενική
0: Συλλόγου.
1: Γραμματέα,
0: Γενική
1: παρακαλώ,
0: γραμματέα,
1: πολύ.
0: Τη δικιά μας Κάλια Κύρου. Καλημέρα, Κάλια.
13: Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, καλημέρα, τι κάνετε, κορίτσια.
13: Κυρία Έλενα.
0: Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
1: Βλέπετε, δεν ξέρω αν ακούγατε τόση ώρα, αλλά το νέο σας συμβούλιο μας έχει κατενθουσιάσει.
13: Ναι, το ακούμε αυτό και πραγματικά μας χαροποιεί ιδιαίτερα που έχουμε τόσο ένθερμους υποστηρικτές.
1: Νιώθουμε κι εμείς ότι πάμε σε μια νέα εποχή. Πάμε ναι. Σε μια νέα εποχή.
13: Ναι, φυσικά εννοεί. Και πάμε σε μια νέα εποχή. Προσπαθούμε οι γυναίκες, όπως γνωρίζετε, πάντα είχαν το ρόλο τους μέσα στην οικογένεια. Ήταν πολύ απασχολούμενες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, στην Καστοριά υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες επιχειρηματίες. Οπότε ήταν λογικό να γίνει και αυτό κάποια στιγμή.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, Μαρία και Καλία, είναι και η πρώτη φορά που έχουμε γυναίκα πρόεδρο στον Εμπορικό Σύλλογο στην Καστοριά.
13: Όντως. Ακριβώς. Τα 108 χρόνια λειτουργίας του Εμπορικού Συλλόγου.
0: Πρώτη φορά βγάζουμε γυναίκα πρόεδρο.
13: Έτσι ακριβώς.
0: Απίστευτο.
13: Έχει ιστορικό χαρακτήρα, έτσι, αυτή είναι η εκλογή.
0: Μα αν το δει κανείς, φυσικά έχει ιστορικό χαρακτήρα.
13: Έτσι. Άρα αυτό μας δίνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ναι, ότι η αγορά της Καστοριάς αλλάζει. Σπάει στερεότυπα ετών. Η εκλογή της Προέδρου μας, της Μαρίας μας, σηματοδοτεί μια νέα εποχή πλέον, έτσι. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυναμικές γυναίκες επιχειρηματίες στην αγορά της Καστοριάς, που είναι καθημερινά πίσω από το πάγκο και το ταμείο. Και αυτό
14: όλο θα έπρεπε αυτή η δυναμικότητα κάπως να βγει. Και έτσι βγήκε προς τα έξω.
0: Και όχι μόνο είναι. Εγώ θα έλεγα ότι αν δει κανένας το σχήμα, είναι γυναίκες που έχουν τα εμπορικά τους καταστήματα που είναι πολύ δυναμικές στο χώρο τους. Δηλαδή είναι γυναίκες όχι απλά γιατί έχουν ένα κατάστημα, είναι γυναίκες που πραγματικά είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης με τα καταστήματα που έχουν, έτσι.
14: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μπορώ να πω ότι όλα τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, χωρίς να περιαυτολογήσω, είναι ένας και ένας. Μία και μία και μία... ένας και ένας.
0: Εντάξει, έχετε και έναν άντρα, έχετε και έναν άντρα.
1: Δύο, τρεις.
14: Δύο.
0: Σωστά, σωστά. Δύο, ακριβώς.
1: Τρεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Παπουλίδης.
14: Δύο.
1: Τσολάκης.
14: Τσολάκης, ναι.
13: Χαλαγιάννη, Δημήτρης. Και ο κύριος Δίτσος. Περικλής και ο Δήμσιος ο Φώτης.
0: Και ο Δήμσιος ο Φώτης, ακριβώς. Ναι, μια χαρά. Ναι. Να ρωτήσω
13: ήρωες,
0: λίγο.
13: Ήρωες.
0: Ήρωες. Θα τα βγάλουν πέρα μαζί σας. Τι λέτε.
13: Θα τα βγάλουν. Ναι.
0: Θα είναι οι ήρωες του Διοικητικού Συμβουλίου. Να σας ρωτήσω, Μαρία και Κάλια, είσαστε παρέα και πήγατε και λέτε εμείς δεν θα πάμε, γιατί μετά την αποχώρηση του κυρίου Βαϊνά, λέγαμε τι θα γίνει τώρα στον Εμπορικό Σύλλογο και πώς θα γίνει και τα λοιπά. Υπήρξε και μια παρέμβαση του επιμελητηρίου που έσβρωξε τα πράγματα. Σαν παρέα πήγατε εκεί αρχικά ή σας ένωσε όλες τις γυναίκες αλλά και τους υπόλοιπους η αγάπη σας για την πρόοδο του εμπορικού κόσμου και
13: αστροφή. Εμείς καταρχήν είμαστε και μια παρέα. Αυτό είναι γνωστό. Ναι. Αλλά δεύτερον, εγώ ας πούμε είναι η τρίτη μου
1: ήταν
13: φορά
1: ήδη που ήταν
13: μέσα στον εμπορικό
0: σύλλογο. Ναι, σωστά, σωστά.
13: Όλοι έχουμε κοινό στόχο, όλοι έχουμε κοινό σκοπό, οπότε ήταν λογικό να

0: αρμοδιότητες σε όλους, γιατί θέλουμε να είμαστε όλοι ενωμένοι και ο καθένας να έχει τον ρόλο του μέσα στο σύλλογο για να μπορέσουμε όλοι μαζί να καταφέρουμε κάποια πράγματα.
1: Καλιά. Ναι. Μαζί με τη Μαρία, τη Στέλλα και την Ιλιάνα είστε και αντιπρόσωποι του Συλλόγου στην Ομοσπονδία Εμπορίου. Η Έλενα εξέφρασε κάτι νωρίτερα.
2: Με αυτή την τετράδα θέλω όπου πηγαίνετε να με παίρνετε
1: όπου
2: μαζί.
1: Όπου πηγαίνει η τετράδα να παίρνετε μαζί την Έλενα.
0: Βεβαίως, για να καλύπτει το ρεπορτάζ.
2: Όχι γιατί ξέρω ότι τα περνάτε καλά, για να καλύπτει το ρεπορτάζ θα έρθουμε κυρίως.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Θα μπορούμε να έχουμε και έναν τέτοιο άνθρωπο, το χρειαζόμαστε πάντα.
2: Με μεγάλη χαρά.
1: Ξέρετε τι ονειρευόμασταν πάντα και το λέγαμε και στις
3: προηγούμενες.
1: Ναι, πες το.
3: Ότι γίνονται εκλογές και θα προσπαθήσουμε να κατεβούμε όλοι μαζί. Και
1: έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Ξέρετε, το λέγαμε πάντα και στους εκάστοτε προέδρους. Θέλουμε λίγο τον εμπορικό σύλλογο να είναι διαρκώς μέσα στα γεγονότα, στα happenings, να βγάζει τον κόσμο με κάποιον τρόπο στον δρόμο, με εκδηλώσεις, με την κάθε ευκαιρία. Το βλέπουμε αλλού ίσως σε πιο μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε μεγάλες πόλεις κτλ. Πώς το σκέφτεστε για να βγάλετε λίγο τον κόσμο στην αγορά της Καστοριάς? Με το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά της Καστοριάς είναι να μην έχουμε σαν πόλη, δεν ξέρω πώς το έχουμε καταφέρει αυτό, παλιά είχαμε ας πούμε την Μητροπόλεως που ήταν ο εμπορικός δρόμος της πόλης. Τώρα είναι και λίγο εδώ και λίγο εκεί και λίγο παραπέρα. Είμαστε κάπως δηλαδή, εμπορικά είμαστε κάπως. Τι σκέφτεστε, πώς σκέφτεστε να το παίξετε το έργο?
0: Λοιπόν, η πραγματικότητα της αγοράς στην Καστοριά τώρα, έτσι αυτή τη στιγμή πως είναι. Ναι. Αναγνωρίζουμε ότι το λιανικό εμπόριο στην Καστοριά περνάει μια δύσκολη και απαιτητική περίοδο. Είναι αρκετά δύσκολο, κακά τα ψέματα. Η τοπική μας οικονομία χρειάζεται τη στήριξη και χρειάζεται τη στήριξη ολωνών μας. Οι έμποροι βλέπουμε ότι παλεύουν καθημερινά με το λειτουργικό κόστος, με την ακρίβεια και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Αυτό όμως όλο τώρα εμείς θα το σταματήσουμε. Γιατί δεν μας αρέσει γκρίνια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Είμαστε θετικοί άνθρωποι, σκεφτόμαστε θετικά, έχουμε όραμα, έχουμε ιδέες, έχουμε όρεξη. Η πρόεδρός μας έχει τρομερή όρεξη να λυθεί.
1: Κάνει και ωραία βιντεάκια.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα μπει μια νέα...
1: Ναι.
3: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καινούριο ας πούμε στον εμπορικό σύλλογο.
1: Δίνοντας και βγαίνοντας προς τα έξω με πιο αισιόδοξο, γιατί συνήθως λέμε α, δεν πάνε καλά τα πράγματα, όλοι αυτό δεν πάνε καλά. Όχι, αυτό να το αντιστρέψουμε αρχικά με αυτά που λέμε.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν μένουμε στην γκρίνια. Αν παραμείνουμε στην γκρίνια, θα φέρουμε περισσότερο γκρίνια.
1: Θα είστε ένα διοικητικό συμβούλιο που θα κάνετε διαχείριση γκρίνιας και μιζέριας.
3: Κοιτάξτε κύριε Ρατσούλη, σίγουρα χρειαζόμαστε και τη βοήθεια όλων.
1: Ναι.
3: Και όταν λέω όλων εννοώ από τον απλό πολίτη μέχρι τους συλλόγους, τα πάντα. Πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να στηρίξουμε την πόλη μας.
1: Γιατί πολύ βασικό αυτό, πάρα πολύ βασικό αυτό.
3: Και όχι μόνο η Καστοριά, αλλά η ραχοκοκαλιά της κάθε πόλης είναι τα εμπορικά καταστήματα. Φανταστείτε να κλείσουν τα φώτα μας.
1: Αυτό είναι γεγονός και σε κάθε εποχή. Φανταστείτε σε γιορτινές περιόδους, πάρτε Χριστούγεννα. Δεν γίνεται. Η ζωή μιας πόλης φαίνεται από τις βιτρίνες και τα μαγαζιά. Κακά τα ψέματα.
3: Και αυτό που θέλω να πω, μπορεί να ξεκινάμε έτσι, αλλά είναι κάτι το οποίο τα συζητάνε και τα μαγαζιά μεταξύ τους. Είναι ότι τα εμπορικά καταστήματα στην πόλη δεν είναι μόνο για όταν έρθουν να ζητήσουν δώρα,
1: ναι,
3: για τα Χριστούγεννα, ούτε μόνο όταν θα χρειαστούν κάποιες χορηγίες ή οτιδήποτε. Είμαστε εδώ και θα πρέπει να μας στηρίξουν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε.
1: Και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση στον κόσμο πραγματικά.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι πρέπει να στηρίζουμε το κατάστημα της γειτονιά μας, τα καταστήματα της πόλης μας, έτσι ούτως ώστε το χρήμα να μένει στην Καστοριά, να γίνεται ανακύκλωση του χρήματος. Αυτό αμέσως τι θα σημαίνει? Θα σημαίνει το ότι θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να μείνουν τα παιδιά εδώ πέρα, αλλά και να διατηρήσουμε την πόλη μας ζωντανή. Ανακυκλώνοντας το χρήμα εδώ μέσα στην πόλη μας, θα μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Θα δώσουμε ζωντάνια στην πόλη μας.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι κάθε ευρώ που φεύγει για αγορές σε άλλο νομό δεν ξαναγυρνάει σχεδόν ποτέ από εκεί που έφυγε.
0: Ακριβώς.
3: Και όχι μόνο σε κάθε νομό, αλλά και σε κάθε

0: χώρα, κύριε Νατσούλη.
1: Και σε κάθε χώρα.
0: Εγώ θεωρώ ότι το εμπόριο εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και εμείς τρέχουμε να το προλάβουμε. Και είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι μια πολύ μικρή επιχείρηση να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους αυτά τα θηρία που υπάρχουν.
2: Θεωρώ πάντα ότι.
1: Ναι, Καλία.
2: Θεωρώ ότι και οι Καστοριανοί οι έμποροι, όλος ο εμπορικός κόσμος της Καστοριάς, προσφέρει ποιότητα. Έχουμε ποιότητα. Έχουμε εξαιρετικές τιμές. Και κυρίως, γιατί το πιο σημαντικό όλων, είναι το ανθρώπινο πρόσωπο που έχουμε. Δεν είναι το απρόσωπο όπως είναι στις μεγάλες πόλεις. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.
1: Ξέρεις με ποιον μιλάς. Αυτό είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρεις με ποιον μιλάς.
2: Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι. Δηλαδή, οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πολύ σημαντικές για το εμπόριο της Καστοριάς. Είναι αυτό το καλημέρα που θα περάσουμε, θα πούμε, που θα σταθούμε 2 λεπτά, που θα συζητήσουμε τα προβλήματά μας, που μπορούμε να ακούσουμε και τον απλό κόσμο που δεν ανοίξει τον εμπορικό κόσμο τα προβλήματα και να τα μεταφέρουμε εκεί που πρέπει να τα μεταφέρουμε. Οπότε καλό θα είναι όλοι οι πολίτες της Καστοριάς, όλοι οι συμπολίτες μας, να στηρίζουν τα μαγαζιά της πόλης μας και της γειτονιάς.
1: Άρα λοιπόν είναι, φαντάζομαι ότι είναι ένας από τους πρώτους στόχους σας αυτό, δηλαδή με κάποια εκστρατεία. Σε αυτό μπορούμε να σας βοηθήσουμε και εμείς αφιλοκερδώς σε ό,τι κάνετε, σε μια προθετική ενέργεια κτλ. Να το έχετε υπόψη ότι είμαστε μέσα αν πάτε σε μια τέτοια κίνηση.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία ιδέα που μας δώσατε.
1: Και σε κάθε εκδήλωσή σας, να ξέρετε, να το πούμε από τώρα που είναι αρχή της προσπάθειάς σας, σε κάθε εκδήλωσή σας και happening που θα κάνετε στην πόλη της Καστοριάς, επίσης θα είμαστε αφιλοκερδός χορηγοί σας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στην προβολή των ωραίων πραγμάτων που θα κάνετε. Εντάξει. Το λέμε από τώρα που δεν αρχίσετε ακόμη.
0: Δεσμεύεστε.
1: Δηλαδή. Δεσμευόμαστε.
3: Και ακριβώς. Στον αέρα κιόλας.
1: Και στον αέρα κιόλας.
3: Να μην μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα δώσετε την σημασία που πρέπει, γιατί είναι μια καινούργια μορφή που πάει να κατακτήσει τα πράγματα πέρα από το φυσικό κατάστημα. Όπως επίσης θέλω και ένα σχόλιο, γιατί μέσα από διάφορα προγράμματα που αναπτύχθηκαν στην περιοχή μας, με τα γνωστά 15.000 ή 17.000 ανάλογα το πρόγραμμα, άνοιξαν και αρκετά νέα εμπορικά καταστήματα, τα οποία άλλοι λένε ότι άνοιξαν για τα 15-17 χιλιάρικα και άλλοι λένε ότι μπορεί κάποια από αυτά τα καταστήματα στην πορεία, μόλις λήξει ο χρόνος που είναι υποχρεωτικό να μένουν ανοιχτά, θα κλείσουν. Ή κι άλλα, ή λίγα ή περισσότερα μπορεί να, και να συνεχίσουν. Πώς τα βλέπετε αυτά?
0: Κύριε Νατσούλη, η αλήθεια είναι το ότι στατιστικά αυτά τα μαγαζιά που ανοίγουν με τα προγράμματα κλείνουν πολύ σύντομα. Ναι. Αρκετά μεγάλα στατιστικά είναι τα στοιχεία. Τώρα το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μπει στην ζωή μας, πρέπει όλοι να το ακολουθήσουμε, εμείς το στηρίζουμε, γιατί πρέπει να ακολουθείς τις τάσεις και δεν μπορείς να μένεις πίσω. Οπότε εμείς είμαστε υπέρ και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τα υπόλοιπα μαγαζιά τα οποία...
1: Ναι. Ανοίγει πόρτες και εκτός Καστοριάς στο ηλεκτρονικό.
0: Εννοείται
1: αλλά...
0: ότι ανοίγει πόρτες. Δεν ξέρω, αλλά
1: αν δεν βγεις τη βόλτα σου, να μπεις στο κατάστημα, να περπατήσεις, να το αγγίξεις αυτό που θες να πάρεις, δεν χάνει και λίγο την μαγεία του η βόλτα, το shopping therapy που λέμε?
3: Νομίζω μετά τον COVID άλλαξε πάρα πολύ αυτό, δυστυχώς.
0: Ναι. Και κύριε Νατσούλη, εγώ επειδή έχω και ηλεκτρονικό κατάστημα, πάρα πολλοί κόσμος ενημερώνεται μέσα από την. Από το ηλεκτρονικό μου κατάστημα.
1: Και από την Καστοριά, Μαρία.
0: Και από την Καστοριά.
3: Ναι. Να πω κάτι, που επικρατεί πάρα πολύ εδώ τώρα που συζητάμε τα πράγματα και τα συζητάμε και ανοιχτά με τον νέο σύλλογο. Υπάρχει πάντα αυτό, γιατί οι προσωπικές σχέσεις, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι το καλύτερο βασικά όταν ψωνίζεις.
1: Σωστά.
3: Αλλά υπάρχει και αυτό που συζητιέται πάρα πολύ. Με το γιατί δεν βγαίνει κάποιος στην αγορά. Είναι με το και αν δεν βρω κάτι, ντρέπομαι, πώς θα φύγω.
1: Μισό λεπτό, κύριε παιδιά. Θέλετε να πάρετε κάτι από τη Μαρία και από την Γκάλια?
3: Ναι.
1: Δεν θέλετε να πάτε στο μαγαζί στη Μαρία και στην Γκάλια να το πάρετε?
3: Ξέρεις, μερικές φορές μπορεί να ντρέπεσαι γιατί μπορεί να μην βρεις κάτι που θα σου αρέσει. Μερικές φορές μπορεί να ντρέπεσαι γιατί μπορεί να μην μπορείς να το πληρώσεις. Τώρα με τα ηλεκτρονικά καταστήματα, εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει λύσει τα προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Μπαίνεις πριν πας στη Μαρία ή στην Γκάλια. Στο ηλεκτρονικό του κατάστημα, βλέπεις αν υπάρχει κάτι που σου αρέσει και πόσο κάνει, αν μπορείς να ανταποκριθείς, και πας και το παίρνεις.
1: Έτσι είναι, παιδιά.
0: Αυτό θέλω να πω όμως ότι είναι ένα λάθος. Ναι, είναι, αλλά είναι ένα λάθος. Επειδή περισσότεροι δεν έχουμε υπαλλήλους για να το τρέξουν αυτό και όπως γνωρίζετε θέλει πολλή δουλειά από πίσω.
1: Βέβαια, λογικό.
0: Λάθος είναι το ότι μπορεί στο κατάστημά σου να έχεις συνήθως, όχι μπορεί, έχεις πολύ περισσότερα πράγματα από όσα φαίνεται.
3: Ναι, σαφώς. Σίγουρα, σε αυτό συμφωνώ. Απλά για να φύγει το κομμάτι της ντροπής το πρώτο.
0: Εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να ντρέπονται να μπουν στα μαγαζιά. Δεν είναι ίσως όπως ήταν παλιά. Οι περισσότεροι έμποροι πλέον έχουν εντελώς διαφορετικά μυαλά.
1: Παλιά συνέβαινε ότι αν έφευγε ο πελάτης τον κοιτούσες με στραβό μάτι.
0: Ίσως έτσι, ναι, το έχουμε
1: ίσως κάποτε να συνέβαινε.
3: Εντάξει, έχει μείνει όμως αυτή η ντροπή. Εγώ το πιστεύω ότι έχει μείνει αυτή η ντροπή.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν συμβαίνει τόσο έντονα πλέον αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι ελάχιστα τα μαγαζιά. Πλέον δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό λέμε.
2: Κύριε Νατσουλή, έχουμε και την αντιπρόεδρο Β' εδώ, να τη πείτε.
3: Α, είναι και αντιπρόεδρος Β' εκεί.
1: Αν είναι η αντιπρόεδρος Β' η υπεύθυνη εξωστρέφειας.
0: Εγώ είμαι αυτή η εξωστρέφειας.
1: Γεια σας κυρία Ξανθάκου, τι κάνετε για αγαπητή Ηλιάνα?
4: Είμαστε καλά, εσείς?
1: Εσείς υπεύθυνη εξωστρέφειας και πρώτη φορά το συναντάμε σε έναν σύλλογο γενικότερο, θα έλεγα εγώ. Τι, ναι. Ποια θα είναι ακριβώς τα καθήκοντά σας?
4: Έχουμε τα θέματα εδώ πέρα με τη Μαρία με το κινητό της. Ποια θα είναι τα καθήκοντά μου?
1: Ναι.
4: Λοιπόν, θα συνεννοηθούμε εδώ πέρα με όλα τα μέλη του συλλόγου μας, που θα είναι οι δράσεις μας γενικότερα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με όλα τα... Με όλα τα, τα, τα, τα
1: να μαγαζιά, έχετε μια πρώτη επαφή λοιπόν με όλους.
4: Τα μας, ναι. Μια πρώτη επαφή. Υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά προβλήματα. Το βλέπουμε καθημερινά και στα μαγαζιά μας και στην.
1: Ναι, πρέπει να ενεργοποιήσετε πότερα όλα τα μέλη σας, διότι αν ρίξουμε μια ματιά στις εκλογές, νομίζω πήγαν κάτι. Ψήφισαν κάτι παραπάνω από 100 μέλη.
2: 109 μέλη.
1: 109 μέλη. Πρέπει να το ενεργοποιήσουμε λίγο παραπάνω αυτό,
0: Αν και είναι ρεκόρ, όπως έχουμε πει. Επίσης, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει γίνει στα χρόνια.
1: Εμείς θέλουμε την επόμενη φορά να έρθουν όλα τα μέλη.
0: Και εμείς θα το θέλαμε πάρα πολύ.
1: Που είναι πόσα συνολικά με την ευκαιρία?
0: Πρέπει να γίνει είναι ένα καινούριο ξεκαθάρισμα για να είμαστε πιο σίγουροι για τα...
1: Περίπου πάνω κάτω.
0: Σίγουρα
2: εγγεγραμμένα είναι 300.
1: 300 εγγεγραμμένα, μάλιστα.
0: Να γράψουμε κι άλλα.
1: Θα μπείτε και σε... Είναι πρόωρο ίσως να το ρωτήσω, αλλά ας το ρωτήσω και αυτό. Στα ωράρια των καταστημάτων θα μπείτε? Πάντα ξέρουμε ότι το ωράριο που προτείνεται, ειδικά σε εορταστικές περιόδους, είναι προαιρετικό. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο ίσως τα καταστήματα της Καστοριάς να μείνουν περισσότερες ώρες ανοιχτά ή και τις Κυριακές? Πιστεύετε ότι είμαστε καλά τώρα? Μπαίνετε στα θέματα ωραρίου, θα μπείτε?
0: Μπαίνουμε και στα θέματα ωραρίου, αλλά θα το δούμε,
4: θα το αργότερα. Δούμε.
1: Αργότερα αυτό το θέμα.
4: Θα το δούμε με το πώς θα πάει, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ότι κρατάμε τα μαγαζιά ανοιχτά. Το θέμα ότι δεν υπάρχει κόσμος.
1: Ναι.
4: Για να βγει. Το να καθόμαστε δηλαδή με ανοιχτά μαγαζιά για να μην κυκλοφορεί.
1: Όταν θα υπάρξει η κουλτούρα ότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, τότε δεν βγαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή, το πότε βγαίνει ο κόσμος είναι με το τι έχει συνηθίσει ο κόσμος, νομίζω. Αν ξέρει ότι θα είναι ανοιχτά και εκείνη.
4: Έχουμε παρατηρήσει όμως ότι κάθε φορά που λέμε ότι θα μείνουμε ανοιχτά τις Κυριακές, συνήθως υπάρχουν λεωφορεία που φεύγουν από την Καστοριά και πάνε σε άλλες αγορές που έχουν την Καστοριανή μας από εκεί.
1: Και αυτό με τα λεωφορεία πια, ναι. Σωστό.
4: Είναι αυτό με τα λεωφορεία.
1: Ναι.
4: Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε, να κρατήσουμε το δικό μας τον κόσμο εδώ και να φέρουμε και άλλο κόσμο εδώ.
1: Δηλαδή
4: να μένουμε ανοιχτά και να έχει κάποιο νόημα.
1: Ίσως σε κάποιες τουριστικές περιόδους δυνατές για την περιοχή να το δούμε λίγο αυτό το πράγμα.
4: Αυτό να το δούμε, δεν είναι κακό.
1: Δηλαδή
4: κάποιες Κυριακές που έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα από άλλες πόλεις, η αγορά μας να είναι ανοιχτή. Δεν είναι κακό.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς σας ευχόμαστε, εκτός αν θέλετε κάτι έτσι στον επίλογο να πούμε, γιατί νομίζω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ και τη συζήτηση και όλο αυτό που συνέβη από χθες το βράδυ. Το τονίζω για μια ακόμη φορά. Για πρώτη φορά στα 108 χρόνια του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς έχουμε γυναίκα πρόεδρο και ένα γυναικοκρατούμενο διοικητικό συμβούλιο. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Και... και από εκεί και,
0: θέλω...
1: από εκεί και μετά εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους εμπόρους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν σε μένα και στο νέο συμβούλιο. Είναι μεγάλη μας τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη για όλους μας και θα προσπαθήσουμε με δουλειά και συνεργασία να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου.
1: Ευχαριστούμε τη Μαρία. Η Λιάννα θέλει να πει κάτι και να κλείσουμε την Γκάλια.
5: Δεν έχουμε την Γκάλια εδώ πέρα.
4: Η Γκάλια είναι
0: εδώ, είναι εδώ. Είναι.
1: Έλα, Γκάλια.
4: Α, είστε και εσύ από εκεί. Είμαστε όλοι online. Είμαστε όλοι.
1: Ο Αντένες σας ενώνει. Ο Αντένες σας ενώνει.
4: Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Όλοι μαζί, αν προσπαθήσουμε, μπορούμε να καταφέρουμε σίγουρα πολλά πράγματα.
1: Ωραία.
4: Με θέληση και συνοχή και ενότητα. Αυτό. Και να ευχαριστήσω και εγώ τον κόσμο που μας στήριξε. Και ελπίζω όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Ευχαριστούμε για την Ηλιάνα. Κάλια, το τελευταίο σου μήνυμα για να κλείσουμε.
2: Ο σύλλογος ανήκει σε όλους. Από το πιο μικρό μαγαζί έως το πιο μεγάλο. Εγώ θα παρακαλέσω και θα καλέσω κάθε επαγγελματία να έρθει κοντά μας, να καταθέσει τις ιδέες του και τα προβλήματά του και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μία φωνή δυνατή, να ανεβάσουμε λίγο τον ντεσιμπέλ της φωνής του εμπορικού συλλόγου της Καστοριάς. Κανένας δεν περισσεύει.
1: Και εσύ, Κάλια, ξέρεις καλά από ντεσιμπέλ και τα ακούμε και εδώ στο σταθμό κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε
1: και
2: καλά.
1: Και την Κάλια και τη Μαρία και την Ηλιάνα που ήταν μαζί μας σήμερα. Καλή επιτυχία και όπως είπαμε και το ξαναλέμε, όπου θα υπάρχει εκδήλωση ή προωθητικό μήνυμα, εδώ είμαστε, εντάξει.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία λοιπόν και χαρήκαμε πάρα πολύ που είχαμε αυτή τη συνομιλία με τρία μέλη. Τρία μέλη. Την πρόεδρο την Μαρία τη Μιχαλοπούλου, την Β' αντιπρόεδρο υπεύθυνη εξωστρέφειας την Ηλιάνα την Ξανθάκου και την γενική γραμματέα την Κάλια την Κύρου.
3: Τι ωραία.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησαμε πάρα πολύ ωραία τα θέματά μας και θέλουμε ωραία πράγματα να συνεχίσουμε. Εντάξει, κυρία.
3: Βεβαίως.
1: Να πω για τον Βέργα.
3: Ναι, άντε να δούμε, περιμένει ο κόσμος.
1: Παιδιά, χθες είχαμε βροχές, αστραπές και βροντές. Μία αστραπή λοιπόν και βροντή και ένας κεραυνός χτύπησε τα ηλεκτρολογικά του συστήματος ίδρυυσης του Βέργα. Οι άνθρωποι είναι εκεί μέχρι το μεσημεράκι, μας λένε οι άνθρωποι, αποκαθίσταται η βλάβη από τον κεραυνό. Οπότε μέχρι το μεσημέρι ήταν ηλεκτρολογικό το θέμα του Βέργα, να το πούμε. Μέχρι το μεσημεράκι το νερό θα είναι και πάλι στις βρύσες σας. Εντάξει.
3: Τέλεια.
1: Τώρα ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται με τις λάμπες του κεφαλαρίου. Οκ. Okay. Μαζί μας πάντα Έλενα, είναι και η χορηγή μας.
3: Θα πάμε και στη σύμπλευση. Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτιο εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
1: Πάω διαφημιστικό. Τι ώρα είναι, αργήσαμε?
3: 11 και 5.
6: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
6: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ Θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
8: Εθελοντισμός.
9: Συντονισμός.
8: Συνεργασία.
9: Αλληλεγγύη.
8: Ασφάλεια.
9: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
8: Ασκήσεις ετοιμότητας.
9: Έρευνα και διάσωση.
8: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
9: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670 24461.
11: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
12: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
13: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
14: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
13: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
14: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
13: Energon Constructions and Consulting Engineers.
14: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
14: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
13: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
15: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο. Μεζέδες χειροποίητοι. Γάβρος μαρινάτος. Σπεσιαλιτέ. Αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά. Μητροπόλεως 4. Απέναντι από τα δικαστήρια.
16: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
17: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
18: Antennes FM 93,6.

0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Love is in the air. Love is in the air. Μπαίνουμε τρίτη ώρα. Και μαζί μας πάντα και αυτή την ώρα είναι...
1: Μαζί μας είναι και Γέρμας Φάρμ.
0: Το πεντανό στο μικροπωλείο μας στην Αλευχή. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος έρχεται χθες το μεσημέρι?
1: Έρχεται
0: χθες το μεσημέρι η σειρά μου 89ΑΣΟ. Ο χειρουργός του Γέρμας Φάρμ.
1: Μάλιστα.
0: Και τι κρατάει στα χέρια?
1: Τι κρατάει στα χέρια?
0: Ολόφρες και τσιγαρίδες Γέρμας Φάρμ. Κοίτα και μεσημεράκι και την έκανα ταράτσα, κυρία Έλενα. Ήταν ξαφνικό αυτό. Σας έχω πει και άλλη φορά, παιδιά. Παίρνετε τσιγαρίδες από Γέρμας Φάρμ, ρίχνετε μέσα και 5-6 αυγά, τα ανακατεύετε όλα μαζί και κάνετε αυγά τηγανιτά με τσιγαρίδες. Αν θέλετε για το άρωμα, ρίξτε και μερικές πράσινες ή κόκκινες πιπεριές, έτσι λοκωμένες, να πάρει το άρωμα. Παραδέχεσαι?
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε λοιπόν δυνατά, Γέρμας Φάρμ, και σήμερα. Τα παιδιά μας προσέχουν και μας δίνουν πάντα την πρώτη ποιότητα. Φέρτε μου τα καναντέρνα, σβήνω τις φωτιές. Από ό,τι ψήνουμε, Γέρμας Φάρμ, είμαστε Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. 82-8-10.

0: ποιος όμως είναι επίσης μαζί μας από σήμερα και πάλι, κυρία Έλενα?
1: Α, ήρθε η ώρα να μαρσάρω.
0: Θα μαρσάρεις. Καιρό είχαμε να σε ακούσουμε, ρε φίλε.
1: Για κάτσε να πάρω θέση.
0: Για κάτσε να σε ακούσει. Για κάτσε να σε ακούσει.
1: Ένα λεπτό.
0: Για να καταλάβετε ποιον θα έχουμε
1: να
0: μαζί μας.
1: Να βάλω και ζώνη δηλαδή τώρα.
0: Ναι, για να ακούσω, για να ακούσω.
1: Γιορκτέα μαζί μας. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δεσποιό, είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο. Πάντα παλιό,
0: τι
1: παλιό λάδι, αυτό είναι
0: ο παλιό παιδί μου, αυτό είναι καινούριο τρόπο.
1: Τι ώρα να μαρσάρω!
0: Σε τρελή.
1: Όπα ρε, κόλλησε.
0: Σιγά παιδάκι μου, έπεσε. Μη χειρότερα.
1: Έλα.
0: Το φαρμακείο γρήγορα, τραυματίστηκε το κορίτσι.
1: Κάτσε και το ακουστικό, χάλασε.
0: Πάει και το ακουστικό.
1: Άμα έχεις καιρό να λαδώσεις το μηχάνημα.
0: Ρε παιδιά, πάει τα ακουστικά. Άιντε πάλι, άλλα εκατοστάρια εδώ.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorktoyokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: Χελένα, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Η Κάλλη Κυριακίδου, η αντιπολίτευση δηλαδή στο Άργος Οριστικό, έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Θυμάσαι το θέμα της τράπεζας, πόσες φορές ασχοληθήκαμε εδώ από την εκπομπή μας. Το θέμα της Απειραιώς που κλείνει και το τελευταίο τραπεζικό κατάστημα στο Άργος Οριστικό μετά την Εθνική και την Alpha Bank. Δεν έχει κλείσει ακόμη, αλλά φαίνεται ότι οδεύουμε εκεί για το κλείσιμο όσον ούπο. Η Κάλλη Κυριακίδου λοιπόν από την αντιπολίτευση του Άργους βγάζει σήμερα ένα δελτίο τύπου. Στο Συμβούλιο της Λογοδοσίας καταθέσαμε, όπως χαρακτηριστικά λέει στο δελτίο τύπου, άμεσα σχετικό θέμα. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία και λόγω της πρόσφατης συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη νέα τραπεζική συνεργασία του Δήμου. Τι έχει γίνει εδώ, για να σας πω τι έχει γίνει και εδώ. Συνδυάζεται ίσως με αυτό που λέει η κυρία Κυριακίδου, με μια απόφαση που έχει ληφθεί πριν λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο του Άργους Οριστικού. Μια απόφαση, να δω ακριβώς και την ημερομηνία. Είναι η απόφαση 23 του 2026 και έχω και το απόσπασμα από το υπαριθμόν 8 του 2026 πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την επιλογή συνεργασίας με τραπεζικό ίδρυμα. Σε αυτή τη συνεδρίαση στις 16 Μαρτίου συγκεκριμένα, ημέρα Δευτέρα, στο Άργος Οριστικό σε τακτική συνεδρίαση, αποφασίστηκε ομόφωνα, μάλιστα με κάποιες επιφυλάξεις όμως από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά ομόφωνα τελικά, την εκκίνηση της συλλογικής τραπεζικής συνεργασίας του Δήμου Άργους με την Eurobank. Και πολλοί λένε ότι μπορεί αυτή η απόφαση, δηλαδή ο Δήμος έχει μια τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, να πάρει τα λεφτά του από μια τράπεζα να τα πάει στην άλλη και εμπροκειμένου από την Πειραιώς στην Eurobank. Βέβαια είδαμε ότι, και ακούστηκε νομίζω αυτό και στο Συμβούλιο, ότι τα ποσά που έχει ο Δήμος στην Πειραιώς είναι 500.000 ευρώ. Στην Eurobank είναι περίπου 80.000 ευρώ. Σε πάση περιπτώσει υπάρχει και αυτό, μπαίνει και από την κυρία Κυριακίδου το θέμα, εάν η αλλαγή συνεργασίας με την τράπεζα από Πειραιώς σε Eurobank έπαιξε ρόλο ώστε η τράπεζα να πει bye bye. Η αντιπολίτευση του Άργους ζητάει επαναδιαπραγμάτευση, εξάντληση όλων των περιθωρίων πίεσης, συνολική έρευνα αγοράς αλλά και πολιτική διαχείριση του ζητήματος πριν οδηγηθούμε, όπως λέει, σε αποχώρηση του Δήμου. Μάλιστα. Από εκεί και μετά προκύπτουν, τονίζει, και εύλογα ερωτήματα που καταθέσαμε κατά τη συνεδρίαση της λογοδοσίας προς τη Δημοτική Αρχή, εάν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη ή ενημέρωση ότι το κατάστημα βρισκόταν σε ωριακό σημείο, αν εξετάστηκαν οι πιθανές συνέπειες που θα έχει για το τοπικό υποκατάστημα η προτινόμενη αλλαγή συνεργασίας του Δήμου, γιατί επίσης δεν επιχειρήθηκε με μια πιο ισχυρή πολιτική θεσμική διαπραγμάτευση πριν ληφθεί η τελική απόφαση. Πάντως θυμίζω ότι η απόφαση που πήρε τον Μάρτιο το Δημοτικό Συμβούλιο του Άργους, παρά τις επιφυλάξεις αντιπολίτευσης, και η αντιπολίτευση ψήφισε αλλαγή. Να φύγουμε από την Πειραιώς, να πάμε στη Eurobank, έτσι. Γι' αυτό θέλουμε λίγο και την κυρία Κυριακίδου να μας διευκρινίσει ορισμένα πράγματα εδώ, σύμφωνα με το κείμενο το οποίο σήμερα δίνει στην δημοσιότητα. Λοιπόν, και το κυριότερο, όπως τονίζεται εδώ, ποιες πρωτοβουλίες αναλύθησαν ή πρόκειται να αναλυθούν σήμερα, ώστε να μην μετατραπεί το Άργος σε τραπεζική έρημο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Η Τράπεζα Πειραιώς. Θυμίζω και μια εδώ συνέντευξη, τη θυμάσαι, τη συνέντευξη του κυρίου Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος μίλησε για περίεργη αφωνία των τοπικών παραγόντων για την απόφαση της Πειραιώς να φύγει από το Άργος.
1: ειδικά σε σχέση με την προηγούμενη.
0: Και μάλιστα
1: φορά
0: του φάνηκε πάρα πολύ παράξενο που κανείς δεν μιλάει για αυτό το θέμα.
1: Νομίζω ότι στην περίπτωση της Εθνικής στο Άργος είχαμε και διαμαρτυρία.
0: Πορείες είχαμε, τι λες τώρα. Είχαμε πολλά πράγματα.

0: Σας διάβασα λοιπόν μερικά από τα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσης που βγάζει η αντιπολίτευση στο Άργος η κυρία Κυριακίδου. Πάμε να την ακούσουμε και την ίδια τώρα στις παρατηρήσεις που κάνει και η ίδια, αλλά και με αφορμή επειδή επικαλείται και την απόφαση, την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους Αστικού για να μετακινηθεί χρηματικά τουλάχιστον από την Πειραιώς στην Eurobank, με τις επιφυλάξεις που εξέφρασε και που αποτυπώνονται στην απόφαση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Αλλά κυρία Κυριακίδου, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, εξαπίνης με πιάνετε βέβαια, τώρα είμαι στο γραφείο, μπορούμε να πούμε βέβαια πέντε πράγματα.
0: Να πούμε πέντε φυσικά πράγματα, γιατί όντως αν φύγει και η Πειραιώς από το Άργος είναι ένα χτύπημα και για έναν ακόμη λόγο, περισσότερο ακόμη και από την Εθνική. Βέβαια η Εθνική είχε να κάνει κυρίως με τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είχαν τις συντάξεις τους εκεί. Έφυγε και η Αλφα, αν φύγει και η Πειραιώς, ουσιαστικά μιλάμε για ένα χτύπημα στον αγροτικό κόσμο όλο του
1: ακριβώς,
0: Δήμου, γιατί η Τράπεζα Πειραιώς έχει την παλιά αγροτική, όπως καταλαβαίνετε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλος ο κόσμος αυτός θα είναι αναγκασμένος να έχετε πια στο κατάστημα της Καστοριάς. Συνδυάζεται όμως... Ναι, πείτε το.
1: Όχι, τα λέτε πολύ ωραία αυτό το, όπως τα θέτετε. Φυσικά το να μην υπάρχει κάποιο τραπεζικό κατάστημα, εγώ θα πω, στο Δήμο μας και στην πόλη μας, είναι σοβαρό πλήγμα. Έτσι, όπως τα τοποθετήσαμε και στην ανακοίνωσή μας, επηρεάζει πάρα πολύ όλους τους δημότες μας, είτε είναι οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι,
0: σωστά,
1: οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι και εύκολο να μετακινούνται και στην γειτονική πόλη, εξυπηρετούσε πάρα πολύ καλά και στο θέμα συντάξεων και σε οτιδήποτε, είτε είναι οι αγρότες που πολύ σωστά είπατε, γιατί η Αγροτική Τράπεζα ενσωματώθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και για όλους τους επαγγελματίες, και όταν συζητάμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τον τόπο μας και να δημιουργήσουμε πόλους ανάπτυξης ή ευκαιρίες ανάπτυξης, πώς αυτό έρχεται σε απόλυτη αντιδιαστολή με ένα κλείσιμο τράπεζας. Όχι απλά κλείσιμο τράπεζας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ερημοποίηση από τραπεζικά.
0: Ναι, μένει χωρίς τράπεζα.
1: Ακριβώς.
0: Θα μείνει με κάποια ATM το Άργος Αστικό, η δεύτερη δηλαδή μεγαλύτερη πόλη του νόμου μας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Φαίνεται ότι στο κείμενό σας συνδυάζεται αυτή την απόφαση ή έμεσα το συνδυάζεται με την ομόφωνη απόφαση που πήρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά επαναλαμβάνω τις επιφυλάξεις που είχατε εκφράσει εσείς, ο κύριος Χαριζόπουλος, η κυρία Καραγιανίδου, ο κύριος Γκαλίτσας,
1: η παράταξη μας,
0: υπερψηφίσατε την εισήγηση εκείνης της συνεργασίας με τη Eurobank, εμένοντας ωστόσο, όπως λέει, τουλάχιστον αυτό διαβάζω εγώ, η απόφαση στις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν εκτενώς στην προηγηθήσα τοποθέτηση
1: της κυρίας. Αφήστε να τα αναφέρω και εγώ καλύτερα.
0: Ψηφίσατε όμως ψηφίσατε τελικά όμως ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που το θέτετε, γιατί γίνεται και μια παρερμηνία πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, το να έρθει η υπηρεσία και να ζητήσει μια, αν θέλετε, έναν εξυγχρονισμό κάποιων υπηρεσιών, δεν μπορούμε να είμαστε αντίθετοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, θέσαμε και αρκετές ερωτήσεις. Αν γίνανε οποιασδήποτε επικοινωνίες με την Τράπεζα Πειραιώς, αν αυτά εξυπηρετούνται ή όχι. Ωραία. Και φυσικά, αν υπάρχει να γίνει μια νέα συνεργασία...
0: Ναι, προτείνατε διάφορα πράγματα, πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή, ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς, προτείνατε ενίσχυση συνεργασίας.
1: Ζητήσαμε πρώτα να γίνουν αυτά και μετά να προχωρήσει οποιαδήποτε τέτοια συνεργασία. Λοιπόν, και επιστήσαμε την προσοχή σε όλους ότι προσέξτε, εξετάσατε το γεγονός αυτό, αν θα... ξέρω εγώ, θα επιβαρύνει ή μάλλον θα δημιουργήσει, ξέρω εγώ, κάποια αρνητική επιρροή στη λειτουργία της Τράπεζας Πειραιώς. Εμείς δεν είμαστε διοίκηση για να έχουμε κάνει όλη αυτή την έρευνα πιο πριν.
0: Σε αυτό το συμβούλιο πάντως ακούστηκαν κάποια πράγματα, κυρία Κυριακίδου, ότι τα πράγματα με την Πειραιώς σε σχέση με το Δήμο δεν ήταν και η καλύτερη συνεργασία, ζητούσατε πράγματα, δεν τα παίρνατε, γενικά
1: λοιπόν,
0: δεν υπήρχε, θα λέγαμε, άμεση ανταπόκριση. Υπάρχουν πολλά που ακούστηκαν εκείνη τη μέρα. Και ήταν τα προβλήματα που είχαμε.
1: Εδώ ειλικρινά μερικές φορές μου δίνετε και την πάσα να αναφέρω ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να μεταδίδονται live συνεδριάσεις για να έχει την πραγματική εικόνα ο Δημότης και ο πολίτης.
0: Να πάρετε μια απόφαση να μεταδίδονται live. Γιατί?
1: Λοιπόν, αυτή την απόφαση την πήραμε και αναμένουμε πώς και πώς, και απορώ γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Λοιπόν, και σε κάθε περίπτωση μπορείτε να έρχεστε εσείς, εφόσον σας στέλνονται και οι προσκλήσεις, να εξυπηρετείτε και αυτό το σκοπό.
0: Η αλήθεια ήταν ότι σε αυτό το συμβούλιο ήθελα να έρθω, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε κάποια προβλήματα υγείας, οπότε δεν μπόρεσα να παρευρεθώ τελικά. Όντως αναζήτησα αν υπάρχει κάποιο live, δεν το βρήκα, αλλά δυστυχώς, με την ευκαιρία που... και δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με την Τράπεζα Πυραιός. Ήδη έχουμε μιλήσει σε προγενέστερη εκπομπή και με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος πρέπει να σας πω, κυρία Κυριακίδου, αισθάνθηκε πολύ περίεργα, γιατί για το θέμα αυτό δεν μιλάει κανένας σε αυτόν τον νομό. Γιατί έχει πέσει για αυτό το θέμα σιωπή.
1: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Έτσι, το θέμα από την αρχή μας προβλημάτισε, όπως και το καταθέσαμε και υπάρχουν έστω γραπτά στα πρακτικά, όπως είπατε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Το θέσαμε υπόψη στην πολιτική διαχείριση. Έτσι, ξαναλέω όμως, δεν είμαστε η διοίκηση που μπροστά έχει κάνει όλες τις διεργασίες. Εμείς είμαστε η αντιπολίτευση που ερχόμαστε να επισημάνουμε σημεία τα οποία πρέπει να εξεταστούν, ναι, ή να υπάρχει μια, ξέρω εγώ, καινούργιες, ναι, προτάσεις. Από εκεί και πέρα τώρα.
0: Μισό λεπτάκι, θέλετε να διευκρινίσετε δηλαδή ότι ψηφίσατε ναι στη μετακίνηση, με ποια τράπεζα θα συνεργάζεται ο Δήμος από την Πυραιός στην Αγροτική?
1: Κύριε Νατούλ, νομίζω λάθος σημείο επιμένετε. Το ζήτημά μας σήμερα είναι, ναι, ότι η τράπεζα είναι στα πρόσθερα να κλείσει, αν όχι τετελεσμένο.
0: Ναι, όχι, για να το κάνουμε απολύτως σαφές αυτό, να πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά ψηφίσατε ναι με την προϋπόθεση.
1: Ξανασυνεχίζετε, κύριε Νατσούλη, σαν να θέλετε να. Ναι, ψηφίσαμε, σας είπα.
0: Με την προϋπόθεση.
1: Θέλετε ξανά. Λοιπόν.
0: Όχι, για να είναι απόλυτα καθαρό, μην γίνει καμία παρερμηνία, γι' αυτό σας επιμένω λίγο.
1: Μάλιστα. Και αυτό το ακούω. Σας είπα, όταν έρχεται η υπηρεσία και ζητάει νέες υπηρεσίες εξυγχρονισμού, ναι, και τη λειτουργία του Δήμου, είναι επικίνδυνο εμείς να μην δείξουμε και εμπιστοσύνη, αν θέλετε, σε νέες διεργασίες που θα βοηθήσουν τη λειτουργία του Δήμου. Όμως, είπαμε, πρώτα πρέπει να γίνουν ένα, εξάντληση όλων των περιθωρίων συνεργασίας. Δύο, έρευνα αγοράς. Τρία, οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, πίεση για την καλύτερη συνεργασία με το τοπικό κατάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν έχουν εξαντληθεί, πώς το λένε,
0: όλα τα περιθώρια συνεννόησης, ναι, για να λυθούν προβλήματα.
1: Λοιπόν, ναι, δεν μπορείς να είσαι εξ αρχής αρνητικός σε κάτι καινούριο, αλλά πρέπει να θέσεις τις επιφυλάξεις.
0: Πάντως, λοιπόν, από ό,τι ακούσαμε, από ό,τι έμαθα για το Δημοτικό Συμβούλιο το συγκεκριμένο, ακούστηκε, δεν ξέρω αν είναι όντως αλήθεια, ότι το αποθεματικό του Δήμου στην Πυραιός τον προηγούμενο μήνα ήταν 500.000 ευρώ και στη Eurobank 80.000 ευρώ. Αυτό είναι αληθές?
1: Αυτό θα σας το επιβεβαιώσουν οι υπηρεσίες, δεν είμαι μέσα στα ταμεία.
0: Το ακούσατε εσείς, υπόθηκε αυτό το πράγμα?
1: Υπόθηκε. Πείτε μου εσείς τώρα, κύριε Νατσούλη, αυτό έχει σημασία ή η εμπιστοσύνη που δείχνει ο Δήμος ως προς την Τράπεζα Πυραιός? Λοιπόν, δεν είναι θέμα ο όγκος των χρημάτων. Είναι θέμα η πολιτική διαχείριση.
0: Ναι.
1: Και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Και δεν είναι σωστό, αν θέλετε, και στη συζήτησή μας σήμερα να μένουμε στην τότε απόφαση παρά στο τι κάνουμε τώρα.
0: Ξέρετε γιατί μένουμε σήμερα λίγο στην τότε απόφαση?
1: Όχι, κύριε, γιατί... να ακούστε τώρα. Τι κάνουμε?
0: Όχι,
1: σήμερα,
0: να το πω λίγο αυτό. Κάνουμε, γιατί πρέπει να το πείτε και αυτό ευθέως.
1: Υπάρχει κάποια αντίδραση?
0: Ξέρετε γιατί
1: εμείς
0: το λέω?
1: Εμείς κατευθείαν, όχι, ακούστε λίγο τώρα. Εμείς κατευθείαν βάλαμε το θέμα και στη λογοδοσία. Ζητήσαμε,
0: το είπαμε,
1: να μας εξηγήσουν τι
0: συνέβη.
1: Ενέργειες, όχι τι συνέβη. Δεν το τι συνέβη. Τι ενέργειες. Εκεί καταλήξαμε. Ποιες είναι οι ενέργειες από εδώ και πέρα? Να κρατήσουμε το κατάστημα στην πόλη μας. Αυτό είναι το μείζον θέμα.
0: Όμως θέλω όμως μια καθαρή απάντηση σε αυτό. Το ίδιο θα ρωτήσουμε και στον Δήμαρχο, γιατί έχουμε κάνει έτοιμα να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι η απόφαση του Δήμου να μετακινηθεί από την συνεργασία με την Πυραιός στην Eurobank ήταν αυτή η αιτία που η Πυραιός φεύγει από το Άργος? Δηλαδή, συνδυάζεται η απόφαση με την απόφαση της, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την απόφαση της Πυραιός?
1: Η δική σας αίσθηση ποια είναι, κύριε Νατσούλη?
0: Εγώ εσάς ρωτάω.
1: Εγώ σας ρωτάω και εγώ εσάς.
0: Εγώ πρέπει να σας ακούσω όλους για να βγάλω συμπέρασμα.
1: Ναι, πρέπει να σας ακούσω όλους. Να ακούσω και τη δική σας άποψη. Η δική σας αίσθηση ποια είναι?
0: Εγώ βλέπω μια ομόφωνη απόφαση εδώ.
1: Ναι, πάλι ξαναπάτε στο ομόφωνη, μπερδεύοντας τον κόσμο, για ποιο λόγο. Το ομόφωνη περιέχει πολλά πράγματα, τα είπαμε. Δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε.
0: Εγώ για να βγάλω, λοιπόν, ένα συμπέρασμα, κυρία Κυριακίδου, πρέπει να ακούσω και εσάς και τον κύριο Γεπαψόγλου και την Πυραιός.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορώ από αυτή τη θέση να βγάλω απόρισμα. Εσείς που το φέρατε και το θέμα, μπορείτε να το πείτε. Το υπονοείτε εν μέρη στην ανακοίνωση, γι' αυτό σας λέω.
1: Το λέμε και ξεκάθαρα. Μία τέτοια κίνηση ενός θεσμικού φορέα, του κυρίαρχου θεσμικού φορέα της περιοχής εκεί, που είναι και σημαντικός πελάτης ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Μία τέτοια κίνηση και όχι τόσο αν θέλετε το να πάρει, να ανοίξει καινούργια συνεργασία σε όλο το φάσμα, όσο η τεκμηρίωση αυτής της μετακίνησης σίγουρα επηρεάζουν τη μεταξύ σχέση της εμπιστοσύνης μεταξύ του Δήμου και της Τράπεζας. Αν λοιπόν υπήρχαν οποιασδήποτε κουβέντες, που αυτό μας το επιβεβαίωσε η Δημοτική Αρχή, ότι είχαν υπόνοιες και υποψίες ότι υπήρχαν προβλήματα με την τράπεζα και τη βιωσιμότητά της. Μια τέτοια απόφαση εν τέλει, κάτι που εμείς δεν το γνωρίζαμε, έτσι σημειώνω, το ρωτήσαμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μια τέτοια απόφαση δεν θα δράσει επιβαρυντικά. Εγώ το ρωτάω και ας κρίνω καθένα.
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να ήταν ένας ακόμη λόγος για να πάρει απόφαση Πειραιώς. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα έδρασε επιβαρυντικά. Δεν θα πω ότι ήταν η απόλυτη αιτία. Κανένας μας δεν ξέρει ακριβώς, επακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και όχι ένα. Αλλά λέτε, σίγουρα, μπορεί να ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
1: Σίγουρα έδρασε επιβαρυντικά.
0: Έδρασε
1: εκεί
0: επιβαρυντικά.
1: Θέλει ένα πάρα πολύ σωστό πολιτικό σχεδιασμό πώς θα κρατήσουμε το κατάστημα στην πόλη.
0: Μια ερώτηση. Την Πειραιώς την καλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση? Καλέστηκε να πει την άποψή της.
1: Η Πειραιώς είναι που θα κλειθεί να πει την άποψή της, κύριε Νατσούλη.
0: Δεν θα πει και η Πειραιώς την άποψή της, γιατί φεύγει.
1: Ζητήσαμε και δέχτηκε. Ναι, έχετε δίκιο σε ένα κομμάτι. Λοιπόν, ζητήσαμε και θα κλείσω εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε, μάλλον τέθηκε μέσα στο Συμβούλιο Λογοδοσίας, το θέμα είναι σοβαρό. Το είπε και η Δημοτική Αρχή και θα το φέρει σε επόμενη συνεδρίαση. Εκεί λοιπόν η Δημοτική Αρχή να φέρει και την Τράπεζα
0: Πειραιώς
1: και όλους τους θεσμικούς φορείς, εγώ θα πω, και όχι μόνο, για να έρθουμε να δούμε εδώ πώς μπορούμε να κρατήσουμε το κατάστημα. Συν τις άλλες, περιμένουμε να δούμε ενέργειες, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, όταν κλείσαν τα άλλα υποκαταστήματα των άλλων τραπεζικών.
0: Είδαμε και πορείες το Άργος.
1: Είχε πορείες με μπροστάρι τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο συγκεκριμένα. Υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα. Εδώ, πού είναι το τελευταίο κατάστημα, τι γίνεται? Δεν βλέπουμε καμία κίνηση.
0: Την περίπτωση.
1: Αντιθέτως, ακούσαμε ότι. Ας κλείσει.
0: Την περίπτωση, κυρία Κυριακίδου, να κλείνει ένα ακόμη κατάστημα μπροστά σε αυτό που συμβαίνει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρήκα κάποια στοιχεία. Στην πενταετία από τα τέλη του 19 μέχρι και τα τέλη του 24 έκλεισαν 26.201 καταστήματα και οι εργαζόμενοι στον κλάδο μειώθηκαν κατά 112.581. Στην Ελλάδα την πενταετία αυτή έκλεισαν 409 καταστήματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι και αυτό, δηλαδή ότι αφού παίρνουν σβάρνο και κλείνουν το ένα μετά το άλλο και βλέπετε τα στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται βέβαια, την πληρώνει και εδώ το Άργος και με αυτόν τον τρόπο?
1: Θα μείνω σε άλλη οπτική, κύριε Νατσούλη. Ναι. Το Άργος έχει ένα τραπεζικό κατάστημα αυτή τη στιγμή.
0: Τελευταίο.
1: Ακόμα.
0: Ένα τελευταίο.
1: Τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, το ότι υπάρχει μια σχετική συρρήκνωση είναι γνωστό της ΠΑΣΗ και το ξέρουμε. Ωστόσο, μια ολόκληρη περιοχή, ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της Καστοριάς, με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, να μην έχει κανένα τραπεζικό κατάστημα, είναι εκ των ουκ άνευ. Αυτό σημαίνει φοβερό πλήγμα για την οικονομία και την ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να είναι πολιτικό, αν θέλετε, ακρογωνιαίος λίθος πολιτικής δράσης, για τις επόμενες μέρες. Έπρεπε ήδη να είναι πολύ ψηλά το θέμα από τους φορείς, από το Δήμο, ο οποίος θα έπρεπε να συγκαλέσει όλους τους θεσμικούς φορείς.
0: Και έπρεπε ήδη να κάνει, λέτε, και ό,τι έκανε σε προηγούμενα, δηλαδή μέχρι και πορεία.
1: Ακόμα πιο ηχηρά. Και ακόμα πιο ηχηρά.
0: Και ακόμα πιο ηχηρά. Γιατί είναι το τελευταίο τραπεζικό ίδρυμα.
1: Ακριβώς.
0: Για να τα βάλουμε λίγα τα πράγματα επίσης στη θέση τους. Εσείς, στο κείμενό σας βλέπω, ζητάτε να συγκληθεί η σύσκεψη φορέων, να πάρει δημόσια θέση ο Δήμος υπέρ της διατήρησης τραπεζικής παρουσίας στην πόλη, να στηρίξει έμπρακτα τους εργαζόμενους ώστε να μην χαθεί καμία θέση εργασίας και να εξετάσει άμεσα κάθε δυνατότητα επαναπροσέγγισης και επαναδιαπραγμάτευσης συνεργασίας με το μοναδικό τραπεζικό κατάστημα της πόλης. Λέτε αυτή τη στιγμή θα γίνει συμβούλιο, κατάλαβα σωστά, Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα αυτό.
1: Αυτό υπόθηκε μέσα στο Συμβούλιο Λογοδοσίας. Ότι
0: θα υπάρξει
1: το θέμα να έρθει κανονικά και βεβαίως σου λέμε έρθει φυσικά και εμείς από την πλευρά μας να έρθει κανονικά σε συζήτηση.
0: Σαν μοναδικό θέμα συζήτηση αυτό.
1: Δεν ξέρω, αυτά ο κύριος Πρόεδρος.
0: Από εκεί και μετά, νομίζω ότι εκεί χρειάζεται και η παρουσία της περιόδου, γιατί από την πλευρά της πλειοψηφίας παρουσιάζονται ωραίες προβλήματα συνεργασία ή μία ανταπόκριση καλή ή διάφορα πράγματα με την περιόδου.
1: Θέλω να πω, κύριε Νατσούλη.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί εδώ δεν κάνω μικροπολιτική, ειλικρινά σας το λέω, ναι. Με μεγάλη ανησυχία και δεν με βλέπετε και πολύ συχνά να καταθέτω τέτοια κείμενα ας πούμε ανησυχίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι επικίνδυνο να αναπαράγουμε αυτά. Είδατε και στο κείμενό μου μέσα, δεν ναι. Είπα πουθενά για προβλήματα συνεργασίας. Είναι επικίνδυνο να τα αναπαράγουμε. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτάκι, δεν τα έχει πει η Δημοτική Αρχή αυτά ή κάνω λάθος εγώ.
1: Και εκεί ακόμα, αυτό που προσπάθησα να το σταματήσω, και εκεί το είπα ότι είναι επικίνδυνες αναφορές.
0: Ναι.
1: Το να λέμε ότι δεν εξυπηρετεί, δεν ξέρω εγώ, το οτιδήποτε, αμέσως δείχνουμε ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο κατάστημά μας. Πώς θα πάμε να διεκδικήσουμε? Είναι επικίνδυνα, κύριε Νατσούλη. Και δεν θεωρώ ότι είναι σε όλο αυτό το φάσμα. Μήπως είναι μια καλή τεκμηρίωση για να έρθει το θέμα για καινούργια συναλλαγή? Δεν το γνωρίζω. Δεν έχω δει από μέσα τις συνεργασίες. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, εφόσον θέλουμε να διεκδικήσουμε την συνέχεια αυτού του καταστήματος, καλό είναι τέτοιες αναφορές να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι όσοι μιλούν για αυτές τις σχέσεις Δήμου Πειραιώς και πόσο καλές ήταν ή πόσο καλά συνεργαζόταν, είναι φωνές που επιτείνουν ακόμη το πρόβλημα και ουσιαστικά δημιουργούν ένα ακόμη αγκάθι στην παραμονή της τράπεζας στο Άργος.
1: Ίσως και να ήταν αυτό το κύριος αγκάθι, να σας το πω έτσι.
0: Αυτά που ακούστηκαν δηλαδή για τη συνεργασία.
1: Δεν είναι τόσο η χρηματική συναλλαγή, όσο να κλονιστεί.
0: Όσο το πόσο καλά συνεργάζονταν ο Δήμος με την Πειραιώς. Μάλιστα.
1: Να κλονιστεί η σχέση εμπιστοσύνης. Και θεωρώ ότι εδώ πρέπει να αναθεωρήσουμε σαν Δήμος. Αυτό πρέπει να πάμε να διαπραγματευτούμε.
0: Εσείς, κυρία Κυριακίδου.
1: Να βάλουμε σε νέα βάση. Ναι. Μήπως εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετη ότι έγινε μια λάθος προσέγγιση. Ας το διορθώσουμε. Εντάξει. Και να ας το διορθώσει. Έχει γίνει λάθος προσέγγιση από τη Δημοτική Αρχή. Ας διορθωθεί και είμαστε εδώ να το υποστηρίξουμε και εμείς αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτή είναι η ουσία, ούτε τι αποφάσεις πάρθηκαν, ούτε θα τα δούμε αυτά σε απολυτισμό.
0: Οι αποφάσεις πάρθηκαν.
1: Η ουσία σήμερα.
0: Το θέμα είναι αν παίρνατε πίσω την ψήφο σας σε αυτό το περίφημο συμβούλιο του Μαρτίου.
1: Δεν κάνουμε καμία, δεν καταλάβετε. Πάλι το πάτε εκεί πέρα και πάλι παρερμηνεύετε και.
0: Δεν είναι ο σκοπός μου αυτός, αλήθεια σας το λέω.
1: Όχι. Η ψήφο.
0: Εγώ λέω
1: δεν
0: τι ψήφισε ο καθένας εδώ, αυτό βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς από τη μεριά σας κάνατε μια κίνηση.
1: Θα με συγχωρέσετε, γιατί τώρα με
0: Τελευταία ερώτηση. Εάν από τη μεριά σας ή σαν επικεφαλή συνδυασμού κάνατε κάποια προσέγγιση προσωπικά με την Πειραιώς ή το κατάστημα εκεί με κάποιο διευθυντικό στέλεχος να το συζητήσετε και προσωπικά το θέμα.
1: Είμαστε θεσμικός φορέας και εμείς, κύριε Νατσούλη. Καταθέτουμε τις απόψεις μας όπως ακριβώς τις βλέπετε. Και οτιδήποτε συμπέρασμα και όπως καταγράφεται είναι απόλυτα στηριγμένο σε, πώς το λένε, σε, όχι έρευνα που έχουμε κάνει, σε δεδομένα που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Εμείς από τη μεριά μας σας υποσχόμαστε ότι όταν γίνει αυτό το συμβούλιο θα είμαστε εκεί για live μετάδοση. Πρώτα ο Θεός, μη μας τύχει τίποτα πάλι.
1: Εσείς και μακάρι και να είστε.
0: Το έχουμε ξανακάνει εξάλλου και άλλες φορές στο Άργος Οριστικό. Έχουμε έρθει εκεί και κάναμε live μεταδόσεις. Ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριακίδου. Ελπίζοντας πραγματικά για έναν τέτοιο Δήμο να παραμείνει το τραπεζικό ίδρυμα.
1: Φυσικά.
0: Οπωσδήποτε και απαραίτητα. Φυσικά. Στο Άργος. Επαναλαμβάνω, φυσικά. Υπάρχει ανάγκη να μείνει Πειραιώς λόγω των αγροτών της αγροτικής περιοχής του Δήμου το συγκεκριμένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε την κυρία Κυριακίδου. Οπότε γι' αυτό το θέμα περιμένουμε τώρα. Ίσως και μια, νομίζω ότι οφείλει και η Πειραιώς κάποια στιγμή με αυτά που συμβαίνουν. Εδώ είναι ανοιχτές συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων κτλ. Ελεύθερα εδώ εκφράζουν και οι εκλεγμένοι σύμβουλοι και το Δημοτικό Συμβούλιο τις απόψεις τους. Υπάρχουν και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Περιμένουμε και τον κύριο Κεπαπτσόγλου κάποια στιγμή να τοποθετηθεί για το θέμα το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να πούν την άποψή τους. Την είπε η κυρία Κυριακίδου, να την πει και ο κύριος Κεπαπτσόγλου, να την πει και η Πειραιώς και να ξέρουμε αν πραγματικά υπάρχει έστω και μια ελπίδα παραμονής αυτού του τραπεζικού ιδρύματος, του τελευταίου που υπάρχει για το Άργος Οριστικό. Και μην λέτε έχει Καστοριά, Έλενα,
2: ναι.
0: Γιατί κάποια στιγμή.
2: Δεν
0: μπορεί να έρθει
2: και
0: η σειρά της Καστοριάς, ξέρετε.
2: Εδώ οι ακροατές
0: δηλαδή,
2: μας, ας πούμε,
0: όσο κοντά είναι το Άργος με την Καστοριά,
2: ναι,
0: μπορεί να γίνει κοντά και η Καστοριά με την Κοζάνη, ξέρετε.
2: Καταλάβατε.
0: Γι' αυτό, για αυτά τα ζητήματα, θέλω να είμαστε πάντα λίγο πιο...
2: Οι ακροατές μας, ας πούμε, αναρωτιούνται γιατί δεν κλείνει και στο Τσοτήλι. Αν είναι έτσι.
0: Μάλιστα. Στο Τσοτήλι παραμένει.
2: Στο Τσοτήλι παραμένει. Αλλά εκεί λέει, ισχυρίζονται οι ακροατές μας, ας πούμε, ότι
0: πάντως,
2: εκεί είναι Κοζάνη.
0: Για το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήσαμε την κυρία Κυριακίδου, αν πιστεύει ότι η αιτία που φεύγει η Πειραιώς είναι η απόφαση, που είναι ομόφωνη, ψήφισαν όλοι. Με τις επιφυλάξεις, επαναλαμβάνω, της αντιπολίτευσης. Αν αυτή είναι η αιτία, η κυρία Κυριακίδου λέει ότι ίσως είναι το κερασάκι στην τούρτα, ίσως είναι τα λόγια που ακούστηκαν για τη συνεργασία, ίσως είναι μια ακόμη αιτία, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Όχι ακριβώς η αιτία, αλλά συνέβαλε και αυτό στην απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς. Για να δούμε. Η απόφαση δηλαδή του Δήμου να αλλάξει τράπεζα. Αυτό με λίγα λόγια το λέμε, έτσι.
2: Ναι. Να πάρετε λεφτά από τη μία και να τα πάει στην άλλη, ρε παιδί μου. Πώς να το
0: από
2: πούμε.
0: Από την Πειραιώς στην Eurobank. Εν πάση περιπτώσει, πάμε για το διάλειμμα.
2: Ναι, να πω.
0: Αν, επειδή έχουμε καλέσει και το γραφείο του Δημάρχου σήμερα, το Άργος, ναι. Αν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί. Δεν έχω ακόμα απάντηση, να σου πω την αλήθεια, από το Άργος. Αν δεν μπορέσουμε σήμερα, να το δούμε και για αύριο. Ωραία. Φύγαμε λοιπόν και...
2: Δύο πράγματα να πω πριν τις διαφημίσεις. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Χόρτα τώρα θα πάω στην υπόθεση.
0: Τι?
2: Χόρτα.
0: Ναι.
2: Έχει γεμίσει χόρτα ο δρόμος από τα Τζάμπο προς τα Λύκεια. Τα παιδιά, ναι, δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο τους. Έχει και σαύρες και φίδια.
0: Σαύρες και φίδια.
2: Έχουν ενημερώσει και οι κάτοικοι. Έχουν ενημερώσει κάτοικοι της περιοχής στο Δήμο πριν καμιά εβδομάδα. Ακόμα δεν έχουν κοπεί τα χόρτα. Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ εκεί τις υπηρεσίες να πάνε λίγο.
0: Τον κύριο Λίτσικα εννοείς.
2: Κύριο Λίτσικα, βεβαίως. Να πάνε να κόψουν τα χόρτα.
0: Μια μέρα να τον έχουν τον κύριο Λίτσικα. Γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα, γιατί τα χόρτα έγιναν πια.
2: Ακριβώς. Βαριάζουν.
0: Γενικώς. Γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο στο δρόμο που λέει η
2: Ελένα. Σίγουρα.
0: Εντάξει.
2: Σίγουρα. Οπότε μας παρακάλεσαν οι ακροατές μας, αν μπορούμε,
0: σωστά,
2: να κάνουμε οτιδήποτε, γιατί είναι και η ασφάλεια των παιδιών. Θα περνάνε εκεί μέρες, έχουν και τις εξετάσεις τους. Μην έχουν και τα φίδια τώρα.
0: Ωραία.
2: Είναι να έχεις και εξετάσεις και φίδια.
0: Ωραία.
2: Δεν είναι.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Λοιπόν,
0: όχι.
2: Και να σας πάω και σε κάτι πολύ πολύ ωραίο τώρα πριν τις διαφημίσεις. Πού θα πάμε? Κατασκηνώσεις σκούρα από σήμερα ξανά μαζί μας. Φύγαμε λοιπόν για κατασκηνώσεις σκούρα, ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά...

0: τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα. Είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής εντελώς δωρεάν μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, επαναλαμβάνω. 17 έως 31 Αυγούστου λοιπόν, προλάβετε, γιατί οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934-93-32-25 και καλό καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, αμεσότατα τα αναγκαστικά του κυρίου Λίτσκα. Μόλις είπες για το δρόμο, ο κύριος Λίτσκας, ξαναπες το δρόμο λίγο, Έλενα.
0: Είναι από τα Τζάμπο και προς τα Λύκια.
1: Από τα Τζάμπο προς τα Λύκια. Κύριε Λίτσκα, καλημέρα. Τι γίνεται, καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Υπάρχει ένα θέμα, όπως μας το είπαν οι ακροατές μας, στο δρόμο από Τζάμπο ως Λύκια, με πάρα πολλά χόρτα, τα οποία κρύβουν μέσα τους φίδια και άλλα ερπετοειδή. Τρομάζουν τα παιδιά, δύσκολη μετακίνησή τους προς τα σχολεία.
2: Εντάξει,
1: γενικότερα βέβαια υπάρχει, είμαστε στα μέσα και πλέον Μαΐου και τα χόρτα έχουν οργιάσει παντού.
2: Το πιο βασικό που δεν βοηθάει καθόλου είναι εδώ και 1,5 μήνα τα καιρικά φαινόμενα. Mm. 2 μέρες ήλιο, 3 μέρες βροχή. Αντιλαμβάνεστε και
1: εσείς, η βροχή τα φουντώνει.
2: Όσοι έχουμε αυλές, τι ακριβώς ζούμε. Αυτή τη στιγμή βαράμε ανελιπώς, δεν υπάρχει ούτε πρωί ούτε απόγευμα, Χρήστο μου, για να ξέρεις, η υπηρεσία Πρασίνου και σε συνεργασία και με τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων και με κάποιους εθελοντές έχουμε ενεργοποιήσει τα πάντα. Γιατί βλέπουμε ότι όλα μπορεί να τα υπολογίσει η υπηρεσία εκτός από το καιρικά φαινόμενα. Με το Θεό δεν μπορούμε να τα βάλουμε, εννοείται.
1: Δώσε λίγο μια προτεραιότητα, Διονύση, σε αυτό το δρόμο, γιατί μετακινούνται τα παιδιά. Δεν ξέρω, και όπου υπάρχουν παιδιά, ίσως να δίνουμε γενικότερα μια προτεραιότητα.
2: Στο συγκεκριμένο σημείο το έχουμε κουρέψει 2 φορές και χρειάζεται άμεσα.
0: Χρειάζεται.
2: Έχουμε τα σχολεία επίσης.
1: Α, το έχετε κουρέψει και 2 φορές αυτό το σημείο.
2: Έχουμε κουρέψει 2 φορές, αλλά δεν βοηθάει καθόλου. Μπορεί ο κόσμος που ξέρει, που έχει αυλές, μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται και με τα καιρικά φαινόμενα που έχουμε μπροστά μας. Γίνονται τρομερές προσπάθειες να δώσω τηλεφωνικό κέντρο λίγο και τα αιτήματα και να ευχαριστήσω και εσένα με την εκπομπή σου που είσαι τα μάτια μου και τα αυτιά μου και ακούς και βλέπεις και βοηθάμε. Να δώσω λίγο το 24673.
1: Γράψε, Έλενα.
0: Νομίζω πως το έχω και όλα στο τηλέφωνο, αλλά για να το ξαναδώ.
1: 24673 51623 είναι το τηλέφωνο όπου υπάρχουν χόρτα να καλείται υπηρεσία.
2: Καταγράφονται όλα τα αιτήματα. Και με το πρόγραμμά μας συνεχίζει, πάμε κανονικά.
1: Ωραία,
2: έχουμε
1: ωραία.
2: Αυτό το διάστημα και τις εκδηλώσεις μας και τα χωριά που γιορτάζουμε, Κωνσταντίνου και Ελένης. Κατά προτεραιότητα τα σχολεία μας, παιδικές χαρές, θα φτάσουμε παντού. Να ξέρετε. Δίνουμε τρομερό αγώνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν όλοι οι Δήμοι.
1: Με πόσους ανθρώπους δουλεύει η υπηρεσία για να κόψει χόρτα αυτή τη στιγμή σε όλο το Δήμο Καστοριάς, σε όλα τα μήκη και πλάτη? Δεν είναι μόνο η πόλη, είναι για τα χωριά που έχουν τεράστιο πρόβλημα.
2: Το μόνιμο προσωπικό είναι 3 άτομα, τα οποία 2 κουρεύουν για, και καθάρισαν.
1: Με 3 άτομα κουρεύεται όλος ο Δήμος.
2: Το μόνιμο προσωπικό και άλλοι 4 από το πρόγραμμα 55-67. Συν έναν οδηγό που κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Συν τους προέδρους. Και με την παγία λίγο και με κάποιες ενέργειες που κάνουμε και με τον κύριο Λιάμη να δίνουμε κάποιες βεζίνες, κορδόνια και αυτά. Και στο συντονισμό εμένα που παρών είμαι παντού και στα χωριά. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ινώ, είναι φανταστής. Mm. Για να δούμε κάποια πράγματα και να μπορούμε να δίνουμε κατευθύνσεις για να παρέχουμε στον κόσμο ασφάλεια. Όπως πολύ εύκολα είπες και εσύ πριν, ότι έχουμε ένα αίτημα και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Και αν ο Θεός επιτρέψει αύριο να μην έχουμε βροχή, το πολύ θα το υλοποιήσω.
0: Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι γονείς μας πήραν με πάρα πολύ αγωνία κι αυτοί.
2: Ναι, δώσω και το προσωπικό μου τηλέφωνο τόσο. Χρήστο, εγώ δεν ξέρεις, επειδή είμαι και στην πολιτική προστασία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Άλλωστε, σε πετυχαίνουν και στον δρόμο, είσαι παντού.
2: Και να πούμε και χρόνια πολλά την Έλληνα που θα γιορτάζει αύριο.
1: Βεβαίως, θα γιορτάζει, μας παίρνουν τώρα και από Λίβα. Από Λίβ μέχρι πυροσβεστική, ο χαμός γίνεται και εκεί.
2: Να πάρουν τηλέφωνο στο τηλέφωνο, καλύτερα να παίρνουν στην υπηρεσία για να μπει προτεραιότητα. Με σειρά προτεραιότητα πάμε.
1: Ναι, πάντως μας το τονίζουν αυτή τη στιγμή, μια και είναι ο κύριος Λίτσιας, πείτε του να το έχει υπόψη. Λίβ με πυροσβεστική. Το στέκει με πυροσβεστική ανάμεσα σε αυτό το δρόμο.
2: Έγινε.
1: Εντάξει.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ και εγώ. Παρακαλώ και εγώ, Διονύση. Λοιπόν, αυτά. Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό, χορηγούς. Έχουμε να πάμε Δισπηλιό, να βρούμε τον κύριο Στυλιάδη και για το Δισπηλιό και για το Beer Festival. Να, δεν είπα τον κύριο Λίτσικα. Πιούμε καμιά πύρα.
0: Θα πιούμε, τι δεν θα πιούμε.
1: Τι στο καλό. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα περιστατικό στη Μεσοποταμία. Με 2 αρκούδες και 2 λύκους. Τι κάνουν 2 αρκούδες και 2 λύκοι στη Μεσοποταμία? Θα σας το πούμε και αυτό σήμερα στην εκπομπή. Μαζί μας πάντα η χορηγή.
0: Πάμε Νεστόριο.
1: Νεστόριο.
0: Νεστόριο θα πάμε. Θα ανέβουμε ψηλά. Μην κανονίσετε τίποτα για Αγίου Πνεύματος, παιδιά μου. Διότι το Νεστόριο γιορτάζει 1 διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το

0: F66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου μας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές, γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοση μπορεί να μας προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τις χρυσές νότες στα χάλκινα και συμμετέχει με την Ποντιακή Λύρα και τον Ταούλιο Κοσμάς Σαβίδης και ο Σάβας Μιχαηλίδης. Συμμετέχουν και το χορευτικό ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Νεστορίου και το χορευτικό του Συλλόγου Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Κυριακή 31 Μαΐου η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Συμμετέχουν τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Αργέστε Άργους Οριστικού και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς. Που όλα αυτά είπαμε, καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου, φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, χορός μέχρι το πρωί. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να δημιουργήσουμε τις πιο όμορφες αναμνήσεις.
1: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο το αντένει σε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 19,5 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Dow Vimpo από Βασιλείο.
1: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. ζωντανεύει συναισθήματα.
1: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Αντένες FM 93,6.
11: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
12: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
13: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
12: στιβαρές πόρτες,
13: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
12: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
13: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
12: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
13: Good Design by Nikko.
12: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
13: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
19: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
20: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
10: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα. Τέταρτη ώρα, ρε παιδιά, τέταρτη ώρα μπήκαμε.
1: Μια χαρά.
0: Το Δημήτρη το Στυλιάδη, ξέρεις που θα τον βρούμε.
1: Πού θα τον βρούμε, στο Δησπία, φαντάζομαι.
0: Νομίζω ότι πιο εύκολα βρίσκω τον Πρωθυπουργό σήμερα παρά τον κύριο Στυλιάδη. Έχετε δει το Στυλιάδη, πού γυρνάει ο Στυλιάδη?
1: Έχει δει κανείς το Στυλιάδη?
0: Παιδιά, άμα δείτε λίγο Στυλιάδη, Δημήτρη, πείτε, πείτε το ότι τον έχω πάρει 100 φορές. Εντάξει. Α, ρίξει μια ματιά στο τηλέφωνο, τι γίνεται.
1: Πάμε εμείς Δησπιό.
0: Πράγμα,
1: να σου πω, πάμε εμείς Δησπιό, όπως τον βρούμε εκεί, γιατί έχουμε και παππού Μιχάλη Φαρσαλινό.
0: Έχω παππού Μιχάλη Φαρσαλινό και γίνεται χαμός. Έχω Χριστάρα μου που δίνει τον καλύτερο χαλβά του πλανήτη. Ελενάκη, το πιο ωραίο ποιο είναι από το χαλβά?
1: Ποιο είναι? Η γωνία που είναι ξεροψημένη.
0: Ξέρεις ότι αυτό που φαίνεται από πάνω το καμένο,
1: ναι,
0: στο ταψί όταν ψήνεται είναι από κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχεται τούμπα με τα,
1: ναι,
0: πάνω, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό, παιδιά, αυτή η πετσούλα από πάνω.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Σε αυτή την πετσούλα, λοιπόν, ξέρεις τι κάνω εγώ πάνω?
1: Τι κάνεις?
0: Αλλά μόνο αν είναι παππούς Μιχάλης Φαρσαλινός.
1: Τι κάνεις?
0: Ρίχνω και καραμελωμένο έτοιμο αμύγδαλο που έχει ο Χριστάρας μου σε μια γωνιά για μένα. Αλλά και για σένα που είσαι Μερακλής.
1: Άμα το ζητήσεις, θα το δώσει, ρε παιδί.
0: Φυσικά. Δεν ξεχνάμε, πάμε Δησπηλιό, ανάβουμε το κεράκι μας πρώτα απ' όλα, κάνουμε τη βόλτα μας, τρώμε τα σουβλάκια μας και τις πιτούλες από το σύλλογο, αλλά μετά η βραδιά καταλήγει πάντοτε με μια κομματάρα από το Χριστάρα. Θα τον βρείτε, θα του δώσετε χαιρετίσματα, θα είμαι και εγώ εκεί. Αύριο κατά πάσα πιθανότητα.
1: Αύριο, ωραίος.
0: Οπότε θα τιμήσουμε με ένα μεγάλο... Και θα πάρουμε και για το σπίτι, διότι το πανηγύρι θα τελειώσει. Αλλά να μην έχουμε για λίγες ακόμη μέρες στο σπίτι μας παππού Μιχάλη Φαρσαλινό.
1: Να, και για τους υπόλοιπους που δεν θα μπορέσουν να πάνε πανηγύρι, ρε παιδί.
0: Βέβαια.
1: Πάρτε λίγο.
0: Ναι. Εσύ δεν θα έρθεις, ας πούμε.
1: Μπορεί και να έρθω, δεν ξέρω.
0: Θα έρθεις. Πες πως όμως δεν ερχόσουν. Δεν θα έπαιρνα εγώ για το Ελενάκι λίγο χαλβά για το σπίτι?
1: Τι δεν θα έπαιρνα?
0: Βεβαίως. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Για να απολαύσουμε και το πανηγύρι του Δησπηλιού, παππούς Μιχάλης Φαρσαλινός είναι εδώ και φέτος. Τώρα έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, μάλλον αύριο θα δώσω.
1: Ό,τι θες εσύ.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν. Να πάω λίγο και Ότικα Ινστα Αγγίκας Γιώργος εγώ. Διότι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου, στην Ότικα Ινστα Αγγίκας Γιώργος και τα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24461.
0: Πάμε τώρα και σε ορισμένα άλλα πράγματα. Yeah, τι κάνουν δύο αρκούδες, βέβαια, τις τελευταίες μέρες, παιδιά? Και με τι δεν έχουμε ασχοληθεί? Με αρκούδες στο delivery. Με τα λεπουδάκια στην αγρά μου. Με τι άλλο? Και κάτι ακόμα. Και με κάτι λύκου στη Μεσοποταμία. Μάλιστα. Δύο λύκοι και δύο αρκούδες στη Μεσοποταμία. Τι κάνουν παρέα? Κύριε Λιάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, καλά?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Τι γίνεται στη Μεσοποταμία, κύριε Λιάμη?
2: Έλατε, τι γίνεται?
0: Γιατί έχουμε πάρει κάτι φωτογραφίες για τις οποίες θέλουμε, ναι, να σας ρωτήσουμε ορισμένα πράγματα.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα με τέσσερα ζώα άγρια.
0: Με τέσσερα άγρια ζώα, ναι.
2: Ναι. Μας στέλνουν διάφοροι εκεί κάτοικοι βίντεο και φωτογραφίες, ναι, κάθε μέρα.
0: Μας τα έστειλαν και εμάς εδώ, γι' αυτό σας πω.
2: Να πηγαίνουν στους κάδους, ναι, μέσα στο χωριό, έξω από το λύκειο και να ανακατεύουν τους κάδους.
0: Και μάλιστα ρίχνοντας κάτω τους κάδους και πολύ κοντά σε σχολικά συγκροτήματα, ναι, στη Μεσοποταμία, ναι, από ό,τι βλέπω εδώ.
2: Συγκεκριμένα μία αρκούδα, δεν ξέρω γιατί συμπεριφέρεται έτσι, έχει μάθει να πηγαίνει σε όλους τους κάδους, τους ρίχνει κάτω και φεύγει.
0: Ναι. Τι θα κάνετε για αυτό το θέμα τώρα? Γιατί βλέπω εδώ τουλάχιστον τρεις κάδους αναποδογυρισμένους δίπλα στο σχολικό συγκρότημα. Αυτό που βλέπω στο βίντεο που μας έστειλαν είναι ποιο σχολείο?
2: Είναι το λύκειο της Μεσοποταμίας.
0: Στο λύκειο της Μεσοποταμίας.
2: Ναι, ναι, ναι. Το πήγαμε το πρωί. Πήγαμε το πρωί, μάσαμε τα σκουπίδια, τους καθαρίζουμε. Έχουμε αυξήσει την αποκομιδή με τα απορριμματοφόρα. Ναι. σχεδόν κάθε μέρα παίρνουμε τα σκουπίδια από την νοσοκομεία, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Μήπως για κάποιες μέρες να μην έχουμε καθόλου εκεί τα.
2: Τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια. Τους
2: κάδους. Το σκεφτήκαμε αυτό. Ναι. Αλλά είναι σχεδόν 10 κάδες αυτή τη γραμμή. Δηλαδή, άμα τους αφαιρέσουμε, θα πάει μετά.
0: Συνολικά πηγαίνουν και στους 10, δηλαδή, ναι, τους εγκρεμίζουν ίδια κατάσταση.
2: Ναι, δεν πάει συγκεκριμένα στους 10.
0: Επειδή μας έστειλαν μόνο από το Λύκειο εκεί, αυτό βλέπω.
2: Όχι, το σκέφτηκα και εγώ αυτό, αλλά θα πάει μετά στους άλλους κάδους και φοβάμαι ότι θα πάει και πιο μέσα στο χωριό και θα έχουμε κανένα χειρότερο εκεί πέρα μετά.
0: Το έχουν δει και κάτοικοι. Ξέρουμε σίγουρα ότι είναι οι αρκούδες και οι Λύκειοι.
2: Ναι.
0: Το έχουν δει οι κάτοικοι, έτσι.
2: Ναι. Επίσης, μου κάναν πολλά παράπονα οι κάτοικοι ότι παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο στο δασαρχείο, αλλά δεν βρίσκουν και εκεί ανταπόκριση.
0: Το δασαρχείο που είναι υπεύθυνο για τα άγρια ζώα, μεταξύ άλλων και για τις αρκούδες, βέβαια.
2: Επίσης, μου είπαν και για δύο λύκους οι οποίοι έχουν και κάποιο κολάρο, λέει, πάνω τους. Που εμφανίζονται και αυτοί τις απογευματινές ώρες έξω από τα σπίτια.
0: Πάλι στους κάδους κι αυτοί.
2: Τι να πω, κύριε Νατσούλη, λίγο και το δασαρχείο πρέπει κάδους. Να το πάρει σοβαρά το θέμα.
0: Και οι λύκοι στους κάδους, κύριε
2: Γιάννη. Ναι.
0: Άρα η τροφή είναι πάντα το ζητούμενο, έτσι. Είναι πάντα το ζητούμενο για αυτά τα ζώα. Οι λύκοι τους οποίους έχουν δει οι κάτοικοι είναι με κολάρο.
2: Είναι με κολάρο, ναι.
0: Θα ρωτήσουμε τον Παναγιώτη που τον είδατε.
2: Σημαίνει ότι κάποιος τους έχει απελευθερώσει, έτσι, κάποιος τους έχει αφήσει.
0: Ή κάποιος τους έχει τσιπάρει για να παρακολουθεί την πορεία τους. Συνήθως αυτό συμβαίνει με τα κολάρα. Όπως γίνεται και με τις αρκούδες, νομίζω.
2: Ναι.
0: Με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο μιλήσατε καθόλου για αυτό το θέμα?
2: Μιλήσαμε χθες ναι, για το θέμα των αλεπούδων και μιλήσαμε και για τις αρκούδες, ναι.
0: Τον ενημερώσατε ότι οι λύκοι έχουν κολάρο?
2: Τον ενημέρωσα, το γνωρίζω.
0: Και τι είπε?
2: Πρέπει το δασαρχείο να επιμεληφθεί την κατάσταση με τις ανάλογες οργανώσεις και να δουν λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Εγώ έχω στείλει και έγραφα στην αστυνομία σήμερα για να κάνουν περιπολίες το βράδυ εκεί πέρα στο σημείο. Ναι. Με φάρους και με τέτοια.
0: Να πω και κάτι ακόμα. Τα παιδιά στο Λύκειο της Μεσοποταμίας έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση? Γνωρίζουν τι συμβαίνει εκεί?
1: Εντάξει, τα χωριά τα νέα μαθαίνονται πολύ γρήγορα.
2: Ναι, πιστεύω πως ναι, γιατί εγώ το πρωί που πήγα εκεί βγήκε όλη η γειτονιά έξω και μου τα έλεγε. Οπότε πιστεύω
0: λογικά
2: είναι
0: και τα παιδιά έχουν ενημερωθεί και να έχουν λίγο παραπάνω το νου τους, όχι τίποτα άλλο.
2: Εντάξει, ο δρόμος αυτός μέχρι αργά το βράδυ είναι πολύ. Περπατάνε πάρα πολύ σε αυτό το δρόμο.
0: Ναι.
2: Το ότι δεν έχουμε ακόμα κάποιο ατύχημα, τι να πω, κάποια επίθεση είναι από θαύμα.
0: Μην το μελετάμε. Ναι. Σας παρακαλώ, όλοι αυτό λέμε, αλλά μην το μελετάμε.
2: Πρέπει να προνοήσουμε, κύριε Νατσούλη, δεν πρέπει να προνοήσουμε.
0: Πρέπει να προνοήσουμε.
2: Δηλαδή, τόσα χρόνια έχουμε μείνει στα λόγια. Μηδέν πράξη με αυτά τα ζώα. Δηλαδή, τι θα γίνει?
0: Τα είχατε πει και σε εκείνο το περίφημο συμβούλιο το καλοκαίρι πέρσι.
2: Είμαι ο
0: μόνος
2: που πιάνω και ο κακός. Είμαι ο κακός που λέω την αλήθεια και φωνάζω και τα λέω αλλά δεν γίνεται.
0: Στην περιφέρεια, θυμάστε, που ήταν και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου. Ναι.
2: Δεν πήραμε καμία απάντηση από τότε.
0: Και δεν έγινε και τίποτα τότε, μια πρόοδος από τότε. Δηλαδή, περίμενα τίποτα. Μετά από εκείνο που είχε γίνει στην περιφέρεια, που ήρθε και εκπρόσωπος ουσιαστικά της κυβέρνησης να δει το θέμα από κοντά, να γινόταν κάτι, αλλά δεν έχουμε καμία απολύτως πρόοδο.
2: Εγώ με λυπεί το γεγονός ότι το δασαρχείο είναι σε αδράνεια.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς υπάρχει ένα δασαρχείο στην Καστοριά το οποίο είναι σε αδράνεια.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί. Να είσαι υπεύθυνος για κάποια πράγματα και να μην κάνεις κάτι, έστω το λίγο κάτι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και ο φίλος ο Μιχάλης εδώ μας στέλνει και νέα βίντεο από τη Μεσοποταμία με αρκούδες που ανεβαίνουν και πάνω σε φορτηγά. Είναι εκπληκτικό αυτό το βίντεο που βλέπω, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ένα φορτηγό. Εδώ που βλέπω ότι την αρκούδα ανεβαίνει και πάνω σε αυτό. Απίστευτο.
2: Από τη στιγμή που δεν φοβάται την ανθρώπινη παρουσία.
0: Φαίνεται ότι τα άγρια ζώα δεν φοβάται καμιά ανθρώπινη παρουσία. Αν πάρουμε το παράδειγμα και των αλεπούδων με τα αλεπουδάκια στη Γράμμου. Αυτό που βλέπουν τα μάτια μας εκεί είναι πραγματικά πέρα από κάθε φαντασία, γιατί η αλεπού είναι ένα ζώο το οποίο με την παρουσία του ανθρώπου φεύγει τρέχοντας. Όχι, δεν φεύγει τρέχοντας. Περιμένει τον άνθρωπο να έρθει να ρίξει το ψωμάκι και το γαριδάκι, κύριε, και το σουβλάκι. Και τα λουκάνικα, από ό,τι μάθαμε, έχουν μαζέψει τη φωλιά τους μέσα τα συγκεκριμένα βλεπουδάκια.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς πήγαμε πάλι εχθές, έχουμε καθαρίσει το μέρος γύρω-γύρω, δεν έχουμε αφήσει πολλήματα τροφών, τίποτα. Ό,τι βρήκαμε, τα μάσαμε. Πιστεύω ο κόσμος να ενημερώσει.
0: Χθες μας έλεγε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, κύριε Λιάμε, ότι θα βάζετε και μια σίτα από εκεί που μπαίνουν στο δρόμο της Γράμμου, που έχουν την τρύπα από κάτω από το φρεάτιο και μπαίνουν και μπαίνουν στη φωλιά τους. Κλείσατε με σίτα το συγκεκριμένο σημείο?
2: Δεν έχουμε κλείσει το σημείο, γιατί εκεί πέρα θα επικοινωνούν. Μπορούν να βγουν από όποια τρύπα θέλουν. Δηλαδή θα κλείσουμε ένα φρεάτιο, θα βγουν από το δεύτερο. Θα κλείσουμε το δεύτερο, θα βγουν από το τρίτο.
0: Άρα δεν έχει νόημα.
2: Δεν υπάρχει νόημα, όχι.
0: Οι κάτοικοι εκεί όντως πηγαίνουν να γίνουν οδηγοί και ρίχνουν ότι έχουν στο αυτοκίνητό τους ή τι περισσεύει από το σπίτι τους εκεί, το ρίχνουν έτσι.
2: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, ναι. Και έτσι μαθαίνουν τα ζώα, εξοικειώνονται με τον άνθρωπο, δεν φοβούνται και μένουν εκεί.
0: Ναι.
2: Έκκληση προς το δασταρχείο να απομακρυνθούν εκείνα τα ζώα από το σημείο. Δεν είναι δύσκολο. Βάζουν δύο παγίδες, τα πιάνουν και τα απομακρύνουν.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Πώς πιάσαμε πριν κάποια χρόνια τα δύο γρηγόρινα που γυρνούσαμε στην πόλη, θυμάστε?
0: Ναι. Μπράβο.
2: Είχα συνεννοηθεί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, πήγαμε, τα πιάσαμε όμορφα και ωραία και τελείωσε το θέμα. Δηλαδή δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Ενώ εδώ τώρα τι γίνεται τώρα, εδώ, πού κολλάμε δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ?
2: Δεν ξέρω, κύριε Ρατσούλη, πού κολλάμε, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν.
2: Δεν ξέρω, είναι ψυχό.
0: Κύριε Λιάμη.
2: Εύχομαι να δουν λίγο σοβαρά το θέμα στη Μεσοποταμία με τις αρκούδες. Ναι.
0: Αυτό κοιτάω και εγώ, θα ανεβάσουμε και κάποια βίντεο τώρα να δούμε, να δουν και οι ακροατές μας γιατί πράγμα συζητάμε. Ωραία.
2: Έγινε, ευχαριστώ
0: πάρα
2: πολύ.
0: Κύριε Λιάμη, για το πανηγύρι του Δυσπηλίου, ποιος είναι υπεύθυνος?
2: Τι εννοείτε?
0: Σε ποιον αντιδήμαρχο ανήκει αυτό το?
2: Στο κύριο Φουλιρά.
0: Στο κύριο Φουλιρά είναι, δεν είναι ούτε στον κύριο Πέλκα ούτε στον κύριο Στυλιάδη. Για τους ψάχνουμε και δεν μπορούμε να τους βρούμε.
2: Ναι, στον κύριο Φουλιρά θα πάρετε.
0: Μάλιστα. Έρχεται και το Beer Festival, διαβάζω εδώ.
2: Ναι.
0: Και γι' αυτό το ψάχνουμε τον κύριο Στυλιάδη, αλλά μπορούμε να τον βρούμε. Λέω, μήπως είναι εκεί τίποτα στο Δυσπηλιό και δεν αφήνουν τα σουβλάκια.
2: Δεν νομίζω.
0: Θα πάτε?
2: Θα πάω μια βόλτα, ναι.
0: Πότε, αύριο που έχει η Λιτανία.
2: Μπορεί αύριο, ναι.
0: Σήμερα ξέρετε έχουμε εδώ στην Καλλιθέα. Να μας τιμήσετε και λίγο στην Καλλιθέα, έτσι.
2: Θα σας τιμήσουμε, δεν σας ξεχνάμε, κύριε Νατσούλη.
0: Ναι, αλλά λέτε ότι θα είναι η χρονιά της Καλλιθέας, λέτε στο Δήμο, ότι θα είναι η χρονιά της Καλλιθέας. Να σας δούμε και από κοντά λίγο.
2: Βεβαίως.
0: Οπότε απόψε Καλλιθέα και... Η κυρία Έλενα έχει κάτι να σας υπενθυμίσει.
1: Αρχικά φαντάζομαι ρωτάς τον κύριο Λιάμη για να πιείτε μαζί τις μπύρες.
0: Ο κύριος Λιάμης είναι της υγιεινής διατροφής, δεν πίνει μπύρες.
2: Εγώ δεν πίνω, κύριε Νατσούλη, θα σας τον αγχωρίσω.
0: Όπως είμαστε και εμείς, δεν πίνουμε και εμείς, όπως ξέρετε, κύριε Λιάμη.
1: Λοιπόν, και έχω και ένα... Και έχω και ένα μήνυμα από ακροατή μας, κύριε Λιάμη, ο οποίος μου λέει ότι ειδικά τις Δευτέρες που έχει λαϊκή και στη Μεσοποταμία, μετά όλα τα ψάρια, τα ζαρζαβατικά που περισσεύουν, τα πετάνε στους κάδους, οπότε αυτό δημιουργεί ακόμα εντονότερο πρόβλημα.
0: Μετά τη λαϊκή,
2: αυτό είναι το θέμα, ότι επειδή δεν προλαβαίνουμε να τους αδειάσουμε τους κάδους, επειδή πάει αργά τη νύχτα. Εμείς το πρωί πηγαίνουμε αδειάσουμε.
1: Ίσως να μπορούσε να γίνει και μια σύσταση εκεί στους ανθρώπους της λαϊκής.
2: Πού να τα πετάξουν οι άνθρωποι? Δεν είναι αυτή η λύση να μην έχουμε κάδους. Να μην έχουμε λαϊκή.
0: Μπορεί να βγει ένα έξτρα δρομολόγιο για μετά τη λαϊκή της Μεσοποταμίας, ας πούμε.
2: Ναι, θα το κάνουμε αυτό. Θα το
0: αυτό
2: κάνουμε,
0: θα ήταν πάλι... μια καλή λύση.
2: Πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί έτσι.
0: Ναι. Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κύριε Λιάμη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού στα πανηγύρια.
2: Έγινε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας και χαρά σας. Χαιρετάμε τον κύριο Λιάμη, βλέπουμε τι γίνεται Μεσοποταμία, δυο λύκοι και δυο αρκούδες ουσιαστικά έχουν ρημάξει τους κάδους της περιοχής γύρω από τα λύκια. Υπάρχουν βεβαίως και εικόνες και βίντεο σχετικά, να μπορέσω να τα ανεβάσω γιατί όταν τα στέλνετε με messenger έχω μια δυσκολία, δεν ξέρω αν η Έλληνα ξέρει κανένα κόλπο πώς να τα ανεβάζω, δεν κατεβαίνουν αυτά και τα λοιπά, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Μας τα έχετε μπερδέψει εκεί με τα ηλεκτρονικά σας. Μας έχετε βγάλει την ψυχή.
1: So show me family. Λοιπόν.
0: Μάλιστα, κυρία μου. Πάμε και με εκτέλεκα στοριά, στα περαστικά μας δρομολόγια και ταξιδεύουμε παντού. Ταξιδεύουμε παντού και πάντα τα ταξίδια μας να είναι για καλό. Έχουμε όμως και Castora Tours, το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, που πάμε πολύ ωραίες εκδρομές.
1: Και πάμε και συναυλίες. Λοιπόν,
0: το Σάββατο πάμε Iron Maiden.
1: Φεύγουμε για Iron Maiden για Αθήνα.
0: Ωραία, οι Κτέλ Drivers, να βάλουν μπροστά και τα σήματα των Iron Maiden.
1: Ναι, ναι, μαζί με τον Ζή στον Μπετκάνα, το φίλο μας.
0: Δεν θα βάλουν κανένα σήμα.
1: Δεν θα βάλουν. Τι στο καλό. Όπως επίσης τον Ιούλιο, και ας είναι και μακριά, εγώ το λέω από τώρα, πάμε και στη συναυλία του Φέρι στην Κοζάνη με 7 ευρώ το άτομο, πήγαινε έλα. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82657 ή 6945-45-52-55.
0: Ξέρεις παλιά και στα δισκάδικα και τα λοιπά, στα παλιά χρόνια δηλαδή και πριν ίσως τη δεκαετία του 80, ίσως και μέχρι τα μέσα, τα συγκροτήματα τα ξένα τα γράφαν και με ελληνικά, δηλαδή θα μπορούσες να βρεις δίσκο με Iron Maiden που να γράφε Iron Maiden ή κασέτα. Τέλειο. Iron Maiden στα ελληνικά όμως.
1: Τέλειο.
0: Εντάξει. Τέλειο, δεν είναι γι' αυτό?
1: Αν έχετε, στείλτε μας καμιά φωτογραφία.
0: Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο να βρούμε κάτι τέτοιο. Τώρα μου έρχεται... Λοιπόν, να απευθύνουμε στον Νίκο τον Παοκτζή.
1: Μάλιστα.
0: Έχω κάποια τραγούδια εδώ από το Iron Maiden που δεν ξέρω ποιο να πρώτο διαλέξω. Το Trooper, το Run to the Hills, Wasted Years, Fear of the Dark.
1: Fear of the Dark. Fear of the Dark.
0: Αυτό.
1: Fear of the Dark, τι θα διαλέξουμε.
0: Τι, Fear of the Dark, έτσι.
1: Ναι.
0: Παιδιά. Ήξερα, γι' αυτό το τόνισα λίγο παραπάνω, ότι θα διαλέγαμε αυτό. Για να πάμε λίγο να ακούσουμε και Iron Maiden, ρε παιδιά. Έτσι, Fear of the Dark.
1: Ναι, μη μόνο Metallica.
0: Βεβαίως. Να μην ακούσω κάτι. Μπράβο, ρε σκηνοθέτη.

0: Αχ, και χθες είχαμε τον κύριο. Σ' αρέσουν αυτά, έτσι. Είσαι heavy metal, Έλενα. Και χθες συζητούσαμε για τις απάτες με τον κύριο Πάτσιο και την προσπάθεια που κάνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος να προστατεύσει μέσα από μια επικοινωνιακή πολιτική τους ανυποψίαστους συμπολίτες μας που πάνε να τους φάλουν τα λεφτά. Δύο γυναίκες τσίπησε χθες η αστυνομία μας. Δύο γυναίκες.
1: Καλά, να πάθουν.
0: Μόνο. Λοιπόν. Τη Δευτέρα. Πού τη Δευτέρα. Τις πράκτορες οι κυρίες. Με το πρόσχημα ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να διασωθούν παιδιά τα λεφτά μας, οι λίρες μας και τα λοιπά, πρέπει να τα βάλουμε σε αλουμινόχαρτο και μετά σε σακούλα, γιατί τη σακούλα πρέπει και να την κρατάμε όταν θα φύγουμε και την κουπανίσουμε, εντάξει. 4 χρυσές λίρες, διάφορα κοσμήματα εξαπάτησαν τη γυναίκα την ηλικιωμένη, αλλά τους τσακώσαμε. Δύο γυναίκες που είχαν το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν. Αυτά και το κακό, όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς συνεχίζεται, παιδιά.

0: Πάμε λίγο.
1: Πού θες να πάμε?
2: Τρία δεκα... κοριτσάκι μου, γλυκό μου κοριτσάκι.
0: Λοιπόν. Να πάμε λίγο 3-16.
1: Θες 3-16.
0: Πώς δεν θέλω, θέλω γρήγορα να πάμε κιόλας.
1: 3-16 θα πάμε διότι είναι μια εταιρεία που ασχολείται με εξοικονομώ, με αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες. Με φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in, net billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Ασχολούμαστε και με θερμοκήπια. Αν κάτι από όλα αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, 3-16 και Γιώργος Αναστασιάδης. Ο φίλος μας είναι εκεί για να μπορέσετε να χτίσετε μαζί το δικό σας μέλλον με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Κολοκοτρώνη 4Β και 6955-677-888.
0: Και τι γίνεται ρε φάδερ με τις σακουλάρες που έχεις φέρει σήμερα, δεν προλαβαίνουμε να φάμε.
1: Για πες, για πες.
0: Έχει μέσα κουλούρια, κασαροκούλουρα, τυρόψωμα, κρουασάν και κάκια. Τυρόπιτες και τι δεν έχει κουτάρι, σακουλάρες.
1: Εγώ δεν έφερα κουτάρες, έφερα σοκουλάρες για το...
0: Πραγματικά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Από πού ρε φάδερ όλα αυτά? Από πού όλα αυτά?
1: Από πού όλα αυτά?
0: Παίζουν και τα σήματα από πίσω.
1: Όχι, τα σήματα να διακοπούν παρακαλώ.
0: Κάτσε πάρα πολύ.
1: Να περιμένουν τα σήματα λίγο. Σας παρακαλώ.
0: Υφαντίδης λέμε.
1: Υφαντίδης λέμε. Και έχω και, ανταπόκριση σε λίγο. Πάμε λοιπόν δυνατά Υφαντίδης. Ζητάμε επιτακτικά από Λευτέρη.
0: Ναι.
1: Και από Βασίλη,
0: ναι.
1: Να πείσουν μπαμπά Υφαντίδη,
0: ναι, να κάνει βίντεο.
1: Γιατί σήμερα το πρωί ήταν εκπληκτικός. Μιλάμε για τον τέλειο συντονισμό, παιδιά. Πολλοί κόσμος γεμάτο τίγκα μέσα Υφαντίδης.
0: Τετάρτη μέρα Υφαντίδη.
1: Να εξυπηρεθούν όλοι οι παιδιά. Παρουσία μπαμπά Υφαντίδη και μπράβο του και πέσανε ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ πρωινός τύπος.
1: Που σε έστειλε και τα κρουασάν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι,
0: και
1: τα
0: το
1: κρουασάν
0: το μισό το φάγα ήδη.
1: Ακριβώς.
0: Το φάγα ήδη το κρουασάν μου.
1: Το έφαγες ήδη.
0: Το μισό.
1: Έστειλε δύο.
0: Το μισό έφαγα.
1: Το άλλο.
0: Το άλλο του είναι ακόμα. Ο μπράδερ πήρε ένα κουλούρι. Πήρε το κασεροκουλουρό του και έφυγε.
1: Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν, μέρα νύχτα, όλη η Καστοριά, πού δίνει ραντεβού?
0: Ραντεβού στον Υφαντίδη.
1: Ραντεβού στον Υφαντίδη και Αθανασίου Διάκου 42. Είμαστε και Άργος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας. Καλημέρα, αγαπημένο χιλιόδεντρο.
3: Όχι.
4: Τι έχουμε, πάμε!
1: Σύνδεση με λαϊκή.
4: Μάλιστα, ναι, ναι.
3: Σπανάκι, μαρουλάκι, αντιδάκι.
1: Αχα.
3: Να πω και τα από κάτω, τα όλα.
4: Και τα από και τα από
3: κάτω. Μαντανά, σέλινα, κρεμμυδάκια, αρώκες, άνηθα, ό,τι αγαπάει τη σχέση.
4: Μάλιστα. Καλημέρα,
3: καλημέρα, πολύ καλημέρα.
4: Η λαϊκή εδώ, η Τετάρτη, το έθιμο. Λοιπόν, Χρήστο, Έλενα, γεια σου.
3: Είπαμε,
4: Μάξ, Παξέρα. Δεν μου λες.
3: Παρακαλώ.
4: Ακούω, σήμερα τι λέει η κίνηση.
3: Μέσα της εβδομάδας θα πω. Ταπεινά, αλλά καλά. Παράπονο δεν έχουμε. Ποτέ, καμία Τετάρτη, αλλά ταπεινά σήμερα.
4: Μέση του μήνα λεφτά δεν
1: είναι πάνω. Δεν είναι
3: Σεντόνι, οπότε όλα είναι δύσκολα.
4: Πάω Σεντόνι, άμα
3: ναι, δεν είδε πράγματα.
4: Σεντόνι, Σεντόνι.
3: Μακριά, μακριά, πήγαμε πολύ μακριά.
4: Κρύο, έκανε με κουβέρτα, με πάπλωμα, δεν πειράζει.
3: Είσαι εσύ.
4: Λοιπόν, τι λέει η κίνηση σήμερα?
3: Καλά, καλά, είμαστε εντάξει, δεν έχω παραπονό, σου λέω. Ο κόσμο εδώ μα στηρίζει.
4: Μπράβο και σε εσά που εδώ στηρίζετε το παζάρι.
3: Προσπαθούμε, ρε, ταπεινά, σε λέω. Και για τι τιμέ και εμεί προσπαθούμε και ο κόσμο να μπορεί να σώσει αυτά.
4: Μάλιστα. Άμα δεν κατεβεί λίγο η βενζίνη,
3: Τα λες μόνο, θα τα πω και εγώ. Όλος ο κόσμος πονάει.
4: Ωραία.
3: Όλος ο κόσμος πονάει.
4: Λοιπόν, καλή διάθεση λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Την αγάπη μας.
4: Ήταν η λαϊκή, ήταν ο κλόν της καρδιάς σας. Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πέτρο για την άμεση ανταπόκριση. Και εμείς πάμε για το διαφημιστικό, Έλενα.
0: Πάμε για. Θεωρώ ότι προλαβαίνω. Όχι, δεν προλαβαίνω. Εντάξει, πάμε για διαφημιστικό.
1: Και ερχόμαστε.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Για να δω εδώ, τι λέει η θερμοκρασία. Ω! 20 βαθμοί του Κελσίου, μία προσφορά Ντάουβι Παπαβασιλείου.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
5: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολίο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
12: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
11: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
12: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
11: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
12: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
13: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
14: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών.
15: Μιδόρ. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αντένες FM 93,6.
1: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
0: Καλημέρα.
1: Επιστρέψαμε και πάμε μαζί μας πάντα οι χορηγοί μας.
0: Ναι, πάμε και Ανθοπολείο Χλώη θα σας πάω.
1: Καλημέρα.
0: Και θα ξεκινήσω με κατευθείαν με εσάς.
1: Είδα κάτι ωραίο στολισμούς μπαλκονιών.
0: Ναι, μωρέ, για τους γάμους όλα αυτά τώρα.
1: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Με τους γάμους θα ξεκινήσω έτσι και αλλιώς και τις βαφτίσεις. Και εσάς που κανονίζετε αυτό το διάστημα όλα αυτά τα πράγματα τα ωραία. Τι σας έχουμε με το Ανθοπολείο Χλώη. Όσοι κανονίσετε το στολισμό του γάμου και της βάφτισής σας τώρα, το μήνα Μάιο. Η προσφορά ισχύει, επαναλαμβάνω, μόνο για το μήνα Μάιο. Είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, το 2026, είτε του χρόνου, το 2027, όσοι κλείσετε τώρα το στολισμό, είτε για το γάμο, είτε για τη βάφτισή σας, είτε και για τα δύο μαζί, έχετε έκπτωση μείον 20%. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, ειδικά σε αυτό το διάστημα που τα έξοδα τρέχουν πάρα πολύ. Εξοικονομούμε λοιπόν χρήματα από κάτι, έτσι ώστε να τα διαθέσουμε κάπου αλλού, γιατί σίγουρα θα μας φανούν χρήσιμα. Όσοι κανονίζετε λοιπόν στολισμούς αυτό τον μήνα, είτε για φέτος το 26 είτε για το 27, έχετε μείον 20% έκπτωση σε όλο το πακέτο του στολισμού. Και αυτά που λέει ο Βάδερ, μπαλκόνια και τα λοιπά, τα πάντα. Λοιπόν, εννοείται όμως ότι βρίσκεται και πάρα πολύ ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου στο Ανθοπολείο Χλώη και εσωτερικού βεβαίως, αλλά αυτό το διάστημα νομίζω του εξωτερικού χώρου να στολίσουμε αυλές, μπαλκόνια, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσουμε να καθόμαστε και εκεί. Έχουν την τιμητική τους, ρε παιδί μου, να βάλουμε λίγο ωραία χρώματα και ωραία αρώματα στη ζωή μας. Και τα κεριά από Noble Senses, μια και λέω και για αρώματα. Κεριά που μοσχομυρίζει όλο το σπίτι χωρίς καν να τα ανάψετε. Πού να τα ανάψετε κιόλας να δείτε τι έχει να γίνει. Έχουν έρθει και καινούργιες μυρωδιές. Να μυρίσετε οπωσδήποτε το μπανόφι, θα με θυμηθείτε. Καταπληκτικά πράγματα στο αγαπημένο μας Ανθοπολείο Χλώη, που πάντα εκεί η ομάδα η φοβερή κάνει ό,τι καλύτερο. Έχω κολλήσει με αυτά τα λουλούδια, τα τριαντάφυλλα που είναι σαν ηλιοβασίλεμα το χρώμα τους. Ένα κόκκινο πορτοκαλί που μπλέκεται το κόκκινο με το πορτοκαλί μέσα. Καταπληκτικά. Σας λέω, βρίσκουν πάντα τα καλύτερα και μας φέρνουν. Στη Χλώη βρισκόμαστε, εννοείται, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα στην Αποδήμων Καστοριανών και τηλεφωνικά στο 24670 27365.
1: Θες να συνδεθώ και πάλι με λαϊκή.
0: Για να δούμε.
1: Ο ρεπόρτερ Πέτρος μαζί μας και πάλι. Πέτρο.
17: Αποκλειστικά και μοναδικά. Μπράβο. Συνέντευξη Σάκης Κόκκινος στα λουλούδια εδώ πέρα. Γεια σου λουλούδι μου, λοιπόν.
18: Έλα.
17: Λοιπόν, τι λέει η κίνηση σήμερα?
18: Ναι, όχι πολύ καλά. Πεσμένη η κατάσταση.
17: Ναι.
18: Δραματική ιστορία. Δεν τη βλέπω καλά τη δουλειά.
17: Τι λουλούδια, πες μου λίγο.
1: Εδώ πάμε σε απογοητευμένο. Όχι, Πέτρο, θέλω να μου βρεις αισιόδοξους. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Λοιπόν, να πάμε και... πού θα σε πάω τώρα.
1: Πού?
0: Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκπλήξεις.
1: Γι' αυτό, εκπλήξεις.
0: Γι' αυτό, αύριο έφτασε η μέρα.
1: Οπα.
0: 21 Μαΐου θα επισκεφθούμε το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco που ανοίγει στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλή. Η αλυσίδα λιανικής Pepco με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα τώρα πια έρχεται και στην Καστοριά με τιμές έκπληξη σε είδη ένδυσης, υπόδεισης, διακόσμησης και σπιτιού. 21 Μαΐου λοιπόν, αύριο, όλοι στο νέο κατάστημα Pepco στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου για αγορές αλλά και για πολλές εκπλήξεις.
1: Χελένα.
0: Πάδε.
1: Λοιπόν, ψάχνω επεγνωσμένα Στυλιάδη. Μήπως, παιδιά, είδε κανένα το Δημήτρη Στυλιάδη κάπου στη γυρά? Αν τον δει, πείτε του, σας παρακαλώ, τον ψάχνουμε. Εντάξει. Οπότε, πρέπει να βρω και τον κύριο Φουλιρά. Λοιπόν, αφού είναι υπεύθυνος για το δυσπηλιό, δεν πρέπει να πάρω τον κύριο Φουλιρά ένα τηλέφωνο?
0: Ναι, πριν το πάρεις, δεν θα το πιστέψεις.
1: Τι?
0: Νίκος Παουτζής.
1: Τι?
0: Μου στέλνει κασέτα.
1: Έλα, ρε.
0: Iron Maiden.
1: Με γράμματα ελληνικά.
0: Με γράμματα ελληνικά.
1: Δε στόπα.
0: Somewhere in time γράφει.
1: Και τα Iron και Maiden. Όλα.
0: Και οι τίτλοι στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Western Years.
1: Μπράβο. Δεν είναι εκπληκτικό. Παιδιά, είναι φανταστικό. Τη μέρα της συναυλίας, κράτησε λίγο αυτό που... Το στείλε σε φωτογραφία.
0: Μου έχει στείλει και την κασέτα το μέσα, ναι, αλλά και την κασέτα το έξω.
1: Μπράβο,
0: με
1: μπράβο.
0: Το εξώφυλλο στην κασέτα τότε.
1: Λοιπόν,
0: πια.
1: Θέλω αυτό. Το Σάββατο είναι η συναυλία. Να το ανεβάσουμε ως σταθμός.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Πρώτο θέμα που θα ανεβάσουμε στα social το Σάββατο θα είναι αυτό ακριβώς. Μην το χάσεις. Σε παρακαλώ, ε. Λοιπόν, Χελένα, προχωράμε και πού πάμε, γρήγορα, γρήγορα.
0: Χάος
1: παίξε τα χέρια, παίξε τα χέρια.
0: House of Beauty, έργο οριστικό.
1: Έλα.
0: Και κοίταξε να δεις. Ναι, θέλω να χαλαρώσω στο House of Beauty, μη με πιέζεις, μη με αγχώνεις. Θα πάω εκεί, διότι πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, ό,τι πιο καινούργιο κυκλοφορεί, γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Τελειώνουμε και μετά το επόμενο ραντεβού, παιδιά. Δεν χρειάζεται αυτό το μετά από 15 μέρες. Και σας έχω και προσφορά. Προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά, για τα κορίτσια μας, για να μην τα αφήσουν για μας που τα αφήσαμε και τα κάναμε μεγάλες. Να τελειώνουν μια και καλή με αυτή την υπόθεση. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Γρήγορα να υποφεληθείτε από την προσφορά. Οι προσφορές δεν ισχύουν για πολλές μέρες. Οπότε κανονίστε τα ραντεβού σας να είστε έτοιμες. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Αλλά και καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξηση, θεραπεία ενυδάτωση, σύσφυξη, λάμψη. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2026. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. V-Power και EMS. Ζητούσατε κάτι και για σώμα, το φέραμε. Ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει για το σώμα μας. Πιάνει και μικρές επιφάνειες, μπράτσα, γόνατα που έχουμε μερικά προβλήματα. Εννοείται κοιλιά, κυταρίτιδες. Δείτε αποτελέσματα. Μπείτε, ψάξτε στο ίντερνετ εσείς που τα ψάχνετε. Δείτε τι αποτελέσματα έχει αυτό το μηχάνημα και αποφασίστε μετά. Κάνει και για πρόσωπο όμως. Το πρόσωπο κάνει ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Είναι φοβερό και εννοείται ότι σας έχουμε και προσφορά γνωριμίας, διότι μόλις ήρθε, όπως σας είπα. 5 συνεδρίες λοιπόν με 150 ευρώ, 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Και θα είμαστε το καλοκαίρι όπως ονειρευόμαστε κάθε καλοκαίρι να είμαστε. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
1: Λοιπόν, προσπάθησα να βρω και τον κύριο Φουλιρά. Το δυσπηλιό δεν μας θέλει σήμερα,
0: όχι,
1: μάλλον. Γιατί είναι σε κηδεία ο κύριος Φουλιράς,
0: οπότε
1: καταλαβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις δύσκολα. Δεν ξέρω, ίσως μετά τη μία θα δούμε. Πού είμαστε όμως, συνεχίστε κυρία Ελένα.
0: Ωραία, να συνεχίσω. Να σου πω ότι με τα παιδιά από τη μουσική ομάδα τους φοιτητές,
1: ναι,
0: μας θα μιλήσουμε αύριο.
1: Α, δεν θα μιλήσουμε σήμερα. Α, μάλιστα. Ωραία, αύριο. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω το εξής. Και το ξέχασα να το πω. Όταν είχαμε τα κορίτσια στην αρχή με τον εμπορικό σύλλογο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι μου ήρθε στο μυαλό? Τα αποτελέσματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ρε παιδιά, στην πράξη πια.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνα τον Καρίδου.
1: Δηλαδή, αύριο που θα έχουμε την Κωνσταντίνα, θέλω λίγο να μην περάσει απαρατήρητο και αυτό. Να ρωτήσουμε κάτι και την Κωνσταντίνα, εντάξει. Να ρωτήσουμε κάτι και την Κωνσταντίνα, γιατί βλέπετε τον γυναικοκρατούμενο πια συντριπτικά εμπορικό σύλλογο να έχει πόσες γυναίκες μέσα στο σχήμα και βέβαια εδώ μιλάμε πραγματικά για την ενεργή γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Καστοριά για την οποία τόσες προσπάθειες έχουν γίνει από την αγαπητή Κωνσταντίνα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε αύριο πριν μιλήσουμε με Μάρκους να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό με την αγαπημένη μας Κωνσταντίνα.
0: Και κοίταξε να δεις, σε μέλος του δικτύου γυναικείας επιχειρηματικότητας θα σε πάω τώρα στην αγαπημένη μου συμμαθήτρια Στέλλα Ζαντίδου.
1: Τι?
0: Θα πάμε μέση Marvels και...
1: Είστε μαζί στη γυναικεία επιχειρηματικότητα με τη Στέλλα.
0: Ναι.
1: Άρα Στέλλα. Γεια σου Στέλλα Ζαντίδου.
0: Λοιπόν, μέση Marvels λοιπόν θα πάμε. Και τι να σας πω τώρα, να σας πω, πού να σας πάω άραγε. Θα σας πάω στα τμήματα ενηλίκων, παιδιά, λέω τώρα. Στα τμήματα κεραμικής συγκεκριμένα, για εμάς τους μεγάλους, διότι το Messi Marvels, εντάξει, ξέρουμε ότι το λατρεύουν τα παιδιά, αλλά το λατρεύουμε και εμείς οι μεγάλοι. Και αν νιώθεις και εσύ την ανάγκη να δημιουργήσεις, να εκφραστείς και να αφιερώσεις χρόνο σε σένα, το Papi Pottery Studio είναι ακριβώς που ψάχνεις. Αυτό που ψάχνεις.

να δημιουργήσετε το δικό σας πιάτο, το δικό σας ποτήρι, το δικό σας διακοσμητικό σπιτιού. Κάνουν καταπληκτικά πράγματα, οπότε φανταστείτε όλη αυτή τη διαδικασία να την περνάτε πόσο όμορφο είναι όταν φεύγετε στο σπίτι σας με το δικό σας δημιούργημα. Λοιπόν, και για τα τμήματα ενηλίκων, λοιπόν, Messi Marvel στη Μητροπόλεως 47 και για να κλείσετε τη θέση σας 2467 0 24 653.

0: μέσα στη διασκευή του Fly Me to the Moon. Προχωράω και πού πάω.
1: Πού να πας κι εσύ.
0: Πού να πάω κι εγώ καημένος.
1: Άσε,
0: κανένας δεν με θέλει.
1: Γιατί ρε φάδερ.
0: Να.
1: Τι.
0: Να τόσες εκδηλώσεις. Εσύ με λες δεν σε θέλω, άλλους με λέει δεν σε θέλω, άλλους με λέει.
1: Ποιος σου είπε ότι δεν σε θέλει άλλος εκτός από μένα.
0: Κανένας. Μόνο εσύ.
1: Ε, ορίστε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Για προχωρά.
1: Όλοι οι άλλοι σε θέλουν, μια χαρά.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, και εγώ σε θέλω, όχι όλη την ώρα. Όχι όλη την ώρα. Απλά.
0: Μάλιστα,
1: μαζί ωραία. Δεν ήμασταν την Κυριακή, μαζί δεν ήμασταν.
0: Να χαιρετήσω και το φίλο τον Ηλία που μου στείλε εδώ κάτι ωραία. Από νωρίς νωρίς και τώρα τα ξέχασα. Για πες, για πες.
1: Τι να πω.
0: Πού πάμε.
1: Αγκίστρι θα σε πάω.
0: Αγκίστρι, ωραία.
1: Ορίστε, θα σε πάω και ένα αγκίστρι. Την Κυριακή πάλι αυτοί μαζί δεν θα είμαστε. Τι ανησυχείς.
0: Βεβαίως θα είμαστε, βεβαίως θα είμαστε.
1: Φτάνει.
0: Πρώτα ο Θεός,
1: πρώτο.
0: Μην το ματιάσουμε.
1: Όχι, μην το ματιάζεις. Λοιπόν, πάμε αγκίστρι στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, λοιπόν, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Να απολαύσουμε και τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να δοκιμάσουμε και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξηφία, η... καινούργια ζυμαρικά έχουμε, πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, φανταστείτε τα πιο μικρά, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι, φανταστικά. Να απολαύσουμε την αυλή μας την ωραία όσο μας κάνει ο καιρός τη χάρη, τις μέρες που βρέχει, εντάξει, και το εσωτερικό μας είναι τέλεια ατμόσφαιρα, καθαρή, φωτεινή, με μεγάλες τζαμαρίες να βλέπουμε τη λίμνη. Ωραίο είναι και το μέσα, αλλά το πεθυμίσαμε και λίγο και το έξω. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία και delivery φυσικά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volta, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Τον λέει γυναίκα τον άντρα.
1: Ναι.
0: Το φλερτ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχεις κάποιο χόμπι. Ναι, λέει τις γυναίκες και τα ποτά. Αυτά όμως λέει δεν είναι χόμπι. Εντάξει, εντάξει, λέει τρέχω. Και πού τρέχεις. Όπου υπάρχουν γυναίκες και ποτά. Πολύ ωραίος.
1: Λοιπόν, έχω ανέκδοτο από τα δικά σου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε ρε.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αν ζευγαρώσουμε ένα σκύλο και ένα φωτοτυπικό.
0: Τι θα γίνει αν ζευγαρώσουμε ένα σκύλο και ένα φωτοτυπικό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Καλό τους ακροατές μου, 86, 40 και 50. Δίνω χαλβά με αυτή την
1: τι
0: απάντηση
1: λες?
0: Ναι, δίνω χαλβά.
1: Ωραία.
0: Όποιος το βρει, 86, 40 και 50. Χαλβά παππού Μιχάλη Φαρσαλινό. Δίνω τώρα δυσπηλιό. Ποιο, πες το ξανά Έλενα.
1: Τι θα γίνει αν ζευγαρώσουμε ένα σκύλο με ένα φωτοτυπικό.
0: Έτσι, τι θα γίνει παιδιά. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει. Αν ζευγαρώσω το σκύλο με το φωτοτυπικό. Λέτε τη σωστή απάντηση και κερδίζετε παππού Μιχάλη Φαρσαλινό, φοβερό χαλβά στο δυσπηλιό.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει.
1: Ωραίος.
0: Ωραίο. Τι λέει εδώ Δημήτρης, ένα πιστό αντίγραφο.
1: Ακριβώς.
0: Ας το καλό.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη.
1: Το βρήκε! Πιστό αντίγραφο!
0: Πιστό αντίγραφο, ακριβώς. Ένα πιστό αντίγραφο. Λοιπόν, ο Δημήτρης
1: ας επικοινωνήσει
0: μαζί μας 86-40 για να παραλάβει το. το δώρο του.
1: Α, το βρήκε και ο Νίκος Παοκτσής.
0: Το βρήκε και ο Νίκος Παοκτσής, αλλά δεύτερος.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν ήμουν μέσα στα μηνύματα να δω αν το έστειλε πρώτος ή δεύτερος. Τι ώρα το έστειλε ο Δημήτρης.
0: Ωραία, να δώσω και στον Νίκο τον Παοκτσή.
1: Τι ώρα το έστειλε ο Δημήτρης.
0: 12 και 52.
1: 12 και 51 το έχει στείλει ο Νίκος.
0: Έλα ρε παιδιά, σοβαρά.
1: Δώσε και στους δύο, μωρέ.

0: Λοιπόν, κράτα τα ονόματα. Δημήτρης, να πω και το επίθετο. Γιατί εδώ έχει ένα ψευδώνυμο που κάτι καταλαβαίνω πώς μου το στέλνει. Ας επικοινωνήσει μαζί μου. Ναι, 12:53 Κώστα μου έρθει τελευταίος. Ακούω από ίντερνετ λέει, οπότε ακριβές αντίγραφο. Ήσουν αίμα τι να
1: πιστό αντίγραφο. Όχι ακριβώς, ακριβές αντίγραφο.
0: Πιστό αντίγραφο, εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πιστό,
0: Δημήτρης και Νίκος κερδίζουν χαλβαδάκι ωραίο από παππού Μιχάλη Φαρσαλινό.
1: Με δύο μείνετε συντονισμένοι, θα δώσουμε κι άλλα, μην ανησυχείτε.
0: Ωραία, εντάξει.

0: Προχωράω, Έλενα, δώσε πόνο.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε, έχεις δίκιο, και να πάμε και στην Energon.
0: Μελέτες, κατασκευές, τα πάντα για το αέριο. Αν θέλετε αέριο, από αυτό που βάζουν τώρα τους σωλήνες και έχουν κάνει τις πόλεις μας ανάστα ο Κύριος, αν θέλετε από αυτό το αέριο, πάτε Energon. Εντάξει, γιατί η Energon θα σας εξασφαλίσει όλες τις καινοτόμες επιλογές από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό με τον κορυφαίο Λέβητα σε αποκλειστικότητα αερίου της Wolf. Η απόλυτο μηχάνημα σε όλη την Ευρώπη, γερμανική τεχνολογία. Ακόμη όμως, Λέβητα συμπίκνωση και πετρελαίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, Λέβητες πέλετ, Λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θερμοσύμβανση, όλη η γκάμα είναι εδώ στην Energon, στους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Φιλιότο τον είδου Μιχάλης Κοσλιόπουλος 4404 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άρκους Καστοριάς. Ipavlenergon.gr, μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Βλέπω ότι έχουμε 3 λεπτά και να πάμε για μία.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα νομίζω ότι μπορούμε ίσως να μιλήσουμε.
1: 5 λεπτάκια έχουμε.
0: Πώς?
1: 5 λεπτά έχουμε.
0: 5 λεπτάκια έχουμε. Να μιλήσουμε λίγο σήμερα με την κυρία Ευδοξία, τον στυλοβάτη του έκτου Άργους Οριστικού.
1: Ναι, για το νέο του κτίριο.
0: Για το νέο το κτίριο. Αν θα προλάβω πριν τη μία, θα δούμε. Ή μετά τη μία. Πάμε γρήγορα όμως. Πάμε και λίγο.
1: Ωραία.
0: Σμαλής.
1: Κουβάματα σμαλής θα πάμε φυσικά για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλης, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 2467081944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: Ξέρεις, νωρίτερα στον Πέτρο τον κλόν της καρδιά μας, τον ρεπόρτερ της εκπομπής, ναι, που γυρνάει τη λαϊκή για τα μονοπάτια της Καστοριάς, τον έδωσε εντολή, θέλω αισιοδοξία σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Και μου βρήκε, λέει, έναν αισιόδοξο.
1: Για να δω.
0: Για να ακούσω τον αισιόδοξο.
2: Τώρα να δούμε, η ΕΣΟ είναι, έχει ψυχολογία, έχει διάθεση, είναι αισιόδοξη. Εγώ ήμουνα 98 γάμα ΕΣΟ. Ο κύριος ο ψηλός εδώ.
3: 89 αλφα ΕΣΟ. Θα σέβεστε, παιδιά.
1: Θα σέβεστε.
2: Τι λένε οι χειρουργέ.
3: Όλα καλά. Ο Ατσάλινος. Ο Ατσάλινος δεν έχει ποτέ ανάγκη.
2: Ο Ατσάλινος Χασάπης.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, αύριο είναι Κωνσταντίνου και Ελένη. Και σήμερα εγώ θα ψήσω. Γιατί η γιαγιά θέλει να ψήσουμε σήμερα.
3: Μπράβο. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
2: Θέλω 8 σπαλοπριζόλες, 2 ψαρονέφια και 3 κότσια.
3: Ό,τι θέλει το φιλαράκι.
2: Τι θα πούμε, το Χριστό.
3: Χριστάρα μου, κράτα γερά.
0: Κρατάω, σου μπορώ.
2: Κράτα γερά, Χριστό.
1: Κράτα.
0: Όσο αντέχουν τα πόδια μου. Ο 89 ΑΕΣΟ, ακούσατε. Χειρουργό Γέρμας Φάρμ. Γιατί έχουμε γιορτή, Ελενάκη.
1: Ναι.
0: Και τι κάνουμε στις γιορτές, ψήνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ψήνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια. Και τι ψήνουμε, τα καλύτερα από Γέρμας Φάρμ. Αύριο λοιπόν που είναι γιορτή, κανονικά εγώ ως πατέρας, κανονικά, πρέπει να βγάλω ψησταριά και να αρχίσω να ψήνω αύριο για τη γιορτή σου.
1: Ποιος θα τα φάει.
0: Ποιος θα τα φάει. Εσείς δεν τρώτε.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Μίτσος δεν τρώει.
0: Μάλιστα.
1: Η μάδερ λείπει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι καλεσμένη.
0: Εσύ είσαι καλεσμένη. Θα τα φάω όλα μόνος μου, γιατί είναι Γέρμας Φάρμ. Πεντανόστιμο κρεοπωλείο στην Νέα Λευκή, 82-810. Χαιρετώ τη σιρούλα μου και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, Έλληνα. Χθες ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα μου έφερε 2 κεσεδάκια από το σάκι. Από το σάκι το χασάπι της καρδιάς μου, με φοβερές, πεντανόστιμες, ολόφρεσκες τσιγαρίδες, παιδιά. Είμαστε Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή, 82-810.
1: Παραγγέλνουμε τώρα για τη γιορτή αύριο.
0: Και πού πάμε ακόμη?
1: Να πάμε και αβοκάντο.
0: Πάμε και αβοκάντο.
1: Γιατί χρειαζόμαστε και μια ισορροπία.
0: Έτσι.
1: Δεν πρέπει να έχουμε και τις σαλάτες μας.
0: Η ζωή δεν είναι μέσα στο συμβούλιο το καινούριο.
1: Φυσικά και είναι η ζωή μέσα στο συμβούλιο το καινούριο. Δεν θα μπορούσε να μην είναι η ζωή μέσα στο συμβούλιο το καινούριο. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά όχι μόνο. Έχουν εξαιρετικά πράγματα εκεί τα παιδιά που κάνουν. Έχουν τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή. Τέλεια συσκευασμένοι, τους κάνουν εκεί τα παιδιά. Οι φρουτοσαλάτες μας με πάρα πολύ ωραία φρούτα. Τα σνακ μας και καινούριο σνακ Chia Pudding να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και όλα τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα ένα προς ένα που αξίζουν την προσοχή μας. Όταν θα πηγαίνετε για οτιδήποτε άλλο, Να βλέπετε και αυτά. Έχουν διαλέξει φανταστικά προϊόντα, όλα πάρα πολύ υγιεινά προϊόντα, αλλά και πολύ νόστιμα προϊόντα.
0: Ακριβώς.
1: Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Με πήρε το κορμί το φαλακρό.
1: Έλα, τι λέει.
0: Με λέει, θα τα φάμε μαζί τα καρέατα.
1: Καλά,
0: είναι δυνατόν, μένουν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με πήρε και ο κύριος αξιώτης και σου εύχεται για αύριο χρόνια πολλά. Βλέπεις ότι υπάρχουν φίλοι που από σήμερα σου λένε για αύριο. Κατάλαβες?
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα. Πάμε για το διάλειμμα, παιδιά, και σε 5 λεπτάκια επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα.
4: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Smalis. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
10: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
0: Έτσι ρε κακή. Πάλι τρώει, τρώει και μιλάει, τρώει και μιλάει, μιλάει και τρώει. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε τελευταία ώρα, the last hour στην εκπομπή μας σήμερα.

0: Μαζί μας πάντα είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα που σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσει, έλκει, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα. 365 μέρες τον χρόνο. Παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα δώσω και σήμερα στο Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11. Έτσι, ρεκάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε, πού μιλούσες πάλι, ρε.
1: Μάδερ, δεν μου είπες να πάρω τη μάδερ.
0: Τι λέει μάδερ, τι
1: καλά, κάνει. Καλά, καλά.
0: Μου λείψε η μάδερ, μου λείψε. Μάλιστα. Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πάμε καλύτερα.
1: Καλύτερα.
0: Εντάξει. Σήμερα 20 Μαΐου είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Ο Τασέτας έπρεπε να φέρει κάτι εδώ.
1: Σαν πολλά δεν θες.
0: Όχι, 20 Μαΐου.
1: Σου φέρε μέλι, δεν σου φέρε.
0: Να έκανε. Μα κοίταξε να δεις. Δεν έκανε ούτε ένα story. Είναι μελισσοκόμος. Έκανε για.
1: Νομίζω είναι... κάτι είδα ότι ένα η Ρουλίτα.
0: Α, που είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας.
1: Νομίζω ναι.
0: Η Ρουλίτα, μπράβο.
1: Αυτός... θα τα ανεβάσει και ο Τασέτας. Τώρα θα είναι σε δουλειές αυτός. Όταν δεν ανεβάζει, είναι σε δουλειές.
0: Λέγε ρε Πέτρο, ο άλλος ο Πέτρος τώρα. Α, ψήσουμε, τι θα κάνουμε, ρε Πέτρο.
2: Χρήστο, σε τέτοια θέματα να μην φοβάσαι καθόλου. Ψήστε εσύ και θα έρθουμε εμείς για ενισχύσεις.
1: Και η Νικολέτα έτσι μου είπε. Θα έρθουμε εμείς.
0: Τι θα περιμένω εσένα. Τι θα περιμένω.
1: Άρα θα έχεις Νικολέτα Σπάιρους, Πέτρο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα περάσεις.
0: Και το κορμί. Κορμί.
1: Το κορμί. Τέλεια.
0: Θα πάρω και το Δαμιανό.
1: Ο Δαμιανός δεν μπορεί, θα είναι μαζί.
0: Δεν μπορεί. Κοίταξε, κατά βάθος θα ήθελε να είναι πάντως.
1: Δεν νομίζω, γιορτάζει και η μαμά του.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό. Βέβαια. Πάμε γραμμούλα.
3: Το κορμί θα είναι στη γειτονιά καλεσμένο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άμπραβο. Αύριο είναι ιδιαίτερη ημέρα, καταλαβαίνεις, ε.
3: Ναι.
0: Απέναντι. Έχουμε πολλές γιορτές. Έχουμε εδώ γιορτές. Έχουμε σε σένα γιορτές.
1: Να κάνουμε, μας έχει δύο. Τι καλό θα έχει.
3: Να περάσω μια βόλτα και
0: πρώτα. Από μένα δεν βλέπω εδώ να έχω τίποτα εγώ. Από την κυρία Ελένη σίγουρα εκεί.
1: Εντάξει, και εμείς εδώ κάτι θα έχουμε να κεράσουμε.
0: Θα έχουμε, λες. Άντε ρε, μπράβο.
1: Πας σήμερα να πάρεις.
0: Μην ξεφτυλιστούμε.
3: Πάντα μας ένα κομματάκι γλυκότερο.
0: Τι γλυκό προτιμάς, άσπρο ή καφέ? Τα γλυκά της τα χωρίζω εγώ, άσπρα και καφέ.
1: Δύο κατηγορίες γλυκών.
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες γλυκών. Τα άσπρα και τα καφέ.
3: Το άσπρο.
0: Άσπρο, μπράβο. Ναι. Είσαι πολύ δυνατός.
3: Ναι.
0: Προσέχεις το στυλ σου. Μπράβο. Ωραία. Έχεις πολύ κόσμο αύριο.
3: Σίγουρα θα έχει, ναι, γιατί είναι μεγάλη γιορτή.
0: Ναι.
3: Είναι και τις αναλήψεις μαζί. Χριστό και θα έχει κόσμο.
0: Ναι, απόψε έχουμε Εσπερινό, θα είναι και ο Μητροπολίτης εδώ να έρθεις να ανάψεις κεράκι η δεξιά ψάλτη του τυχιού.
3: Θα δούμε.
0: Λοιπόν. Καναγλέντι θα χορέψουμε πουθενά, θα ρηχτούμε.
3: Κάπου θα πάμε.
0: Και η Καλυθέα έχει γλέντι.
3: Μόνο καιρό θα είναι καλό. Γιατί βλέπω...
0: Τι στο καλό, να. Σήμερα λέμε να πάμε Καλυθέα, πάμε στη γειτονιά μας.
3: Ωραία είναι.
0: Εντάξει.
3: Ωραία είναι.
0: Σε περιμένω.
3: Έγινε
0: περιμένω. Έλα να μας κάνεις και κατανάλωση, να ενισχύσουμε λίγο την Καλυθέα, ρε παιδιά. Άιντε, εγώ θα στα λέω. Προχωράμε. Πώς?
3: Πολύχρονο το κορμί για αύριο.
1: Ευχαριστώ.
0: Το κορμί αύριο θα το βάλουμε εδώ ειδικά τραγούδια. Αύριο θα παίξουμε τραγούδια για την Ελένη και τον Κώστα.
3: Έτσι, θα τα πω και αύριο. Εντάξει.
0: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Έγινε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο κορμί μας και πάμε για επόμενο hit. We play the hits and dance radio. We play the hits and dance radio. Έτσι, με Lola Young, Messi.

0: Διαβάζω εδώ, συνεχίζει σταθερά με λιόλιο Ροντινέι. Είναι φανατικό στο δικό μου το σπίτι για εσένα νοικιάστηκε. Αμάρε παιδιά, αμάρε Ροντινέι. Αμάρε Ροντινέι. Λοιπόν. Και πού πάμε, κυρία Έλενα?
1: Πάμε λίγο και επιπλοκύρου.
0: Και εσύ, ακούσαμε Κάλια σήμερα, τι ωραία που τα είπε, έτσι.
1: Ακόμα να αλλάξει τρομεσί.
0: Ακούσαμε και Κάλια που πόσο ωραία τα είπε και πόσο ωραία τα έχει και εκεί. Γι' αυτό το λέει η Έλενα. Ακόμα να αλλάξει
1: τρόμα. Ακόμα.
0: Περίμενα την ευκαιρία. Περίμενα την ευκαιρία. Εδώ το είχα να τη ρωτήσω σήμερα την Κάλια για τα ωραία που έχει εκεί, κατάλαβες. Τι έχουμε στην επιπλοκύρου? Έχουμε τα εκθεσιακά στρώματα της Media με 60% έκπτωση. Και τα κρεβάτια Media στο μείον 50% έκπτωση.
1: Και κρεβάτι,
0: δηλαδή,
1: και στρώμα.
0: Όπως το βλέπεις εκεί, Έλενα, το παίρνεις και φεύγεις. Δεν κάνεις πολλά πράγματα.
1: Μην αργείς όμως, γιατί τα εκθεσιακά, όπως καταλαβαίνεις, είναι περιορισμένα.
0: Τα εκθεσιακά είναι περιορισμένα, γι' αυτό αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Είναι μοναδικό, φοβερό και πρέπει να το εκμεταλλευτείτε στο έπακρο.
1: Έχει και τη σειρά Black Optimum της Mediastorm, που είναι η καλύτερη σειρά της Mediastorm, με 40% έκπτωση.
0: Και αν θέλετε και Advance.
1: Το Advance Live ξεκινάει από 562 ευρώ το στρώμα, μαζί με το κάλυμα. Πάρε και 4 μαξιλάρια λάτεξ με μείον 40%. Άρα έχεις πάρει, πρόσεξε να δεις τώρα, στρώματα με 60%.
0: Μπράβο.
1: Κρεβάτι με μείον 50%. Μαξιλάρια με μείον 40%. Και είσαι κομπλέ.
0: Και όταν μιλάμε για επιπλοκύρου, γιατί μιλάμε για την καλύτερη έκθεση επίπλου στη Δυτική Μακεδονία και σε όλη τη Μακεδονία.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βητσίου. Μη σου πω για την Ήπειρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βητσίου, επιπλοκύρου. Οι προσφορές αυτές δεν χάνονται. Περιορισμένα
0: και
1: τα εκθεσιακά.
0: Και δεν γίνονται και κάθε μέρα,
1: ακριβώς,
0: προσέξτε το.
1: Είναι τα εκθεσιακά. Να τα πάρετε, να φύγουν, να τα αλλάξουμε.
0: Πάμε λοιπόν δυνατά, Χελένα.
1: Πάμε και στήριξη μας τώρα. Παίξ τα χέρια για να σε πάω μετά λίγο.
0: Εμείς οι μάστοροι, παιδιά. Πάντα εμπιστευόμαστε το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Makita, Flex, Total, πολλές εταιρείες. Ατομικής προστασίας εργαζομένων, εμπόριο σιδήρου, σιδηροοικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθέτικες σανίδες δέκλα, μαρίνες όλες τις διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση, περιφράξεις πάσαλη δυσφυρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Για Σταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Στήριξη. Γεια σου Μάρη, όλη δυνατή ομαδάρα μας. Δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας 85 758. Μάλιστα, προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Throwback θα έχουμε σήμερα.
1: Πώς δεν θα έχουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Throwback. Τι είχαμε την Τετάρτη, μια τέτοια Τετάρτη σαν πέρσι.
0: Πέρσι Τετάρτη που ο μήνας είχε πέρσι
1: 21. Ήταν η γιορτή μου.
0: Α, ήταν η γιορτή σου, μπράβο.
1: Είχαμε την κυρία Βασιλείου για τη στάση εργασίας στη ΔΟΗ για την κεντρικοποίηση.
0: Που είχα μιλήσει με τους παλιούς μου συναδέλφους. Τι ωραία εκπομπή.
1: Αντί να το πηγαίνει.
0: Χαιρετώ τους παλιούς μου συναδέλφους στη ΔΟΗ Καστοριάς, έτσι.
1: Αντί να τα πηγαίνουν όλα στην Αθήνα, έλεγε η κυρία Βασιλείου, το σχέδιο που έχουν, ας το κάνουν αντίστροφα και ας τα φέρουν όλα εδώ.
0: Είναι το θέμα, θυμάστε πέρσι που ήταν να φύγει η εφορία. Ευτυχώς, παιδιά, μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, κάτι γίνεται, μένει η εφορία εδώ.
1: Ναι, προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Προς το παρόν είμαστε καλά.
1: Και είχαμε και τον κύριο
0: Σαββόπουλο. Έχουμε σε άλλους νομούς. Έλα, για πες.
1: Είχαμε και τον κύριο Σαββόπουλο, γιατί είχε ολοκληρωθεί τέτοια μέρα πέρυσι η περίφραξη στη λίμνη.
0: Σοπαρέ. Αυτό το, ναι. Πάλι πηδάνε όμως οι πάπιες.
1: Εντάξει τώρα, οι πάπιες.
0: Πηδάνε, αλλά κυκλοφορούν και κάτι αλεπούδες από τις πάπιες εκεί πέρα. Προσέχουν λίγο.
1: Προσέχετε, γιατί θα σας πάρουν.
0: Ας μείνουν από τη μέσα μεριά του φράχτη.
1: Κάτσε μέσα.
0: Κάτσε μέσα καλύτερα. Κάτσε μέσα. Α, μπράβο. Πες τα, Έλενα. Και αυτά είχαμε πέρσι.
1: Αυτά είχαμε πέρσι. Τα ολίγα.
0: Μάλιστα. Και πού πάμε τώρα, αφού τα είπαμε και τα περσινά?
1: Να πάμε, πού να πάμε, να πάμε λίγο γιορλού κουκλάρες μου.
0: Ωραία.
1: Να πάμε
0: φίλε.
1: Για ψώνια.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει στο γιορλού.
0: Έλα η αγαπημένη Κολοκοτρώνη. Έλα ρε πεζόδρομος Κολοκοτρώνη.
1: Λοιπόν, θα πάμε γιορλού, αγαπημένο γιορλού, γιατί έχει έρθει όλη η ανοιξιάτικη συλλογή μας η καινούρια, με τα λεπτά μας, τα μπλουζάκια για αυτό το διάστημα, με τα πουκαμισάκια μας που τα λατρεύουμε την άνοιξη, με τα φορέματα ρε παιδιά. Να βάλουμε λίγο φορέματα ρε παιδιά. Φτάνει να πάρουμε λίγο αέρα. Με τα ωραία μας τα τζιν, τα πιο ανοιχτόχρωμα τώρα πια, τα πιο λεπτά τα μπουφανάκια μας για τώρα την άνοιξη. Θα βρείτε φανταστικά σχέδια σε ανοιξιάτικα πανωφόρια. Τα κορίτσια έχουν διαλέξει εκεί καταπληκτικά κομμάτια για εμάς φέτος. Να βρούμε και την ολοκληρωμένη, πια αυτή την εβδομάδα έφτασαν όλα, την ολοκληρωμένη κολεξιόν μας για γάμο και βάφτιση. Θα βρείτε φανταστικές επιλογές. Να χαίρεσαι να είσαι καλεσμένη σε γάμο, γιατί σίγουρα όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες βέβαια είστε και νονές, κάποιες είστε και κουμπάρες. Οι νύφες για τα προγλένδια. Συμπεθέρες μου αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Να διαλέγετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο ή τη βάφτιση. Γιατί στο Your Look θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.

0: Sombra, 12 to 12. Πάμε 12 με 12. Και μαζί μας πάντα, Έλενα.
1: Μαζί μας πάντα. Α, πρόσεξε να δεις.
0: Τι έγινε.
1: Είμαστε σε περίοδο εξετάσεων. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
0: Παιδιά, συνεχίζονται και ενδοσχολικές εξετάσεις. Να το θυμίσουμε. Προς τα τέλη Μαΐου ξεκινάμε και πανελλαδικές. Παλιά συνέπεπτε.
1: Ναι, με Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Με Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Και
0: μάλιστα είχαμε και τα γλέντια εδώ. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να διαβάσουν.
1: Θα ξεχάσω εγώ που διάβαζα ιστορία κατεύθυνση και άκουγα.
0: Και πού ήταν το μυαλό, στα μαθήματα ή στο κλαρίνο και στο κορνέτα?
1: Από ό,τι φάνηκε στα μαθήματα.
0: Μπράβο, Έλενα, συγχαρητήρια. Δεν επηρεαζόσουνα δηλαδή, έτσι.
1: Εντάξει, λίγο πονοκέφαλο είχα, αλλά.
0: Είχε πονοκέφαλο.
1: Ήμουν απτόητη. Όταν βάζω στόχο, δεν αποκλίνω.
0: Πάντως θυμάμαι ότι λόγω των γλεντιών, παλιά είχαμε και κάποια τηλέφωνα. Τα παιδιά διαβάζουν πανελλήνιες, ερχόταν αστυνομία και τέτοια.
1: Έλα μωρέ τώρα, άμα θέλει το παιδί να διαβάζει, θα διαβάζει.
0: Τώρα δεν έχει παιδιά καλή ιδέα, οπότε δεν έχουμε τηλεφωνήματα.
1: Γιατί καλέ, πώς δεν έχουμε.
0: Έχουμε παιδιά.
1: Άμα πας μια μέρα στην πλατεία να δεις πόσα παιδιά παίζουν.
0: Παιδιά που δεν δίνουν πανελλήνιες, αυτό λέω.
1: Α, που δίνουν πανελλήνιες, δεν ξέρω τώρα.
0: Τσουτσκανά, έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Δεν ξέρω, κάποιον δεν είναι και πανελλήνιες από την Καλυθέα.
0: Πιστεύεις, ε.
1: Τι στο καλό.
0: Παιδιά, έχουμε παιδιά από την Καλυθέα που δίνουν πανελλήνιες.
1: Τι ούτε ένα παιδί δεν.
0: Να μας πάρουν τώρα τηλέφωνο.
1: Φροντιστήριο Αιχμή.
0: Πάμε.
1: Η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία, γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Επαναληπτικά μαθήματα λοιπόν για όλες τις τάξεις τώρα που έχουμε εξετάσεις και για το λύκειο και για το γυμνάσιο που αρχίζουν για αυτές τις λίγες μέρες, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παραλέκτως από τα επαναληπτικά μας μαθήματα, έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές, παιδιά, για τα θερινά τμήματα.
0: Έτσι,
1: που
0: μπράβο.
1: Ξεκινούν 15 Ιουνίου. Ίσα-ίσα θα προλάβουν να πάρουν μια ανάσα τα παιδιά, να πούνε αχ, τελειώσαμε και ξαναρχίζουμε δυναμικά. Αλλά έτσι είναι, σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Πάω γραμμούλα, λες να έχουμε κανένα που δίνει πανελλήνιες από Καλυθέα.
1: Σίγουρα.
0: Γεια σας.
2: Έλα ρε, Στέλιος Φουλεράς
0: είμαι. Κύριε Φουλερά, είμαστε στον αέρα.
2: Α, πες μου, τι ήθελα.
0: Είμαστε στον αέρα, ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το ωραίο δυσπηλιό.
2: Μάλιστα. Το χωριό της γυναίκας μου.
0: Το χωριό της γυναίκας σας, ακριβώς.
2: Παρακαλώ. Ναι.
0: Πότε κερνάτε, σήμερα ή αύριο να έρθουμε?
2: Όποτε γουστάρετε.
0: Α, εντάξει.
2: Μόνο να μην βρέχει.
0: Μόνο να μην βρέχει, γιατί αυτό
2: είναι. Έγινε κατακλυσμός, ρε φίλε, να μην. Δεν δουλέψαν τα παιδιά.
0: Δεν δουλέψαν χθες.
2: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο τώρα, κύριε Φουλιρά, να μιλήσουμε λίγο στους ακροατές μας και να πούμε τι ωραία πράγματα έχουμε φέτος στο δυσπηλιό. Εάν έχουμε εκθέτες, αν έχουμε κόσμο, αν έχουμε κίνηση. Χθες δεν ήταν καθόλου καλή μέρα, βέβαια.
2: Δεν ήταν.
0: Τι έχετε ετοιμάσει ως Δήμος κι εσείς, για να μας τα πείτε όλα.
2: Κοίταξε, αυτά είναι τα συνηθισμένα που γίνονται κάθε χρόνο. Έχονται οι εκθέτες, οι οποίοι περνάνε από διαδικασία πλέον ηλεκτρονική, δεν είναι όπως παλιά.
0: Ναι.
2: Πληρώνουν ένα ποσό το οποίο το παίρνει ο Δήμος, εννοείται.
0: Ναι.
2: Εντάξει, άλλες εκδηλώσεις. Γίνει.
0: Ο Δήμος τα λεφτά που εισπράττει από το πανηγύρι του δυσπηλιού τα διαθέτει στο δυσπηλιό.
2: Στον κουρμπανά του προϋπολογισμού.
0: Α, δεν πάνε στο δυσπηλιό.
2: Στον κουρμπανά του προϋπολογισμού.
0: Πάνε όλα στον προϋπολογισμό. Στο μάλιστα.
2: Προϋπολογισμό. Ωραία, και ωραία. Και τώρα η διαδικασία ξέρεις πώς γίνεται.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε πώς γίνεται. Δηλαδή μετά από τον προϋπολογισμό μπορούν να μπουν λεφτά και μπαίνουν.
0: Ωραία.
2: Όπου χρειάζονται.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, έχουμε να κάνουμε κάτι δουλίτσες εκεί. Για του χρόνου έχουμε κάποιες ιδέες, αλλά τα αφήσουμε για του χρόνου.
0: Όχι, απλά έλεγα μήπως η κάθε δραστηριότητα στο κάθε χωριό πάει εξ ολοκλήρου για το
2: όχι,
0: χωριό
2: πάει,
0: που γίνεται.
2: Στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό.
0: Στον προϋπολογισμό.
2: Είναι ωραία. Έσοδα του Δήμου.
0: Στα έξοδα, ναι. Στα έσοδα, έσοδα του Δήμου.
2: Έσοδα
0: στα
2: έσοδα του Δήμου.
0: Ναι. Τώρα, ψισταριές υπάρχουν, υπάρχει κόσμος εκεί, αλλά αύριο θα γίνει τελικά η λιτανία.
2: Λιτανία λόγω. Κοίταξε. Ο Σεβασμιότατος όταν ξεκίνησε την έκανε παραμονή.
0: Ναι.
2: Αλλά συνήθως γίνεται παραμονή με τον καινούργιο δεσπότη, τον κύριο Γύρο Κανέλληνικο. Φέτος επειδή συμπέφτει.
0: Με Αγίου Κωνσταντίνου θα είναι εδώ στην γειτονιά μας.
2: Θα γίνει την, ναι, θα γίνει την ίδια ημέρα η λιτανία, δηλαδή την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη. Σήμερα θα έχουμε λιτανία εδώ στην Καλυθέα, όπως ξέρετε, στην γειτονιά μας, που είναι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο κόσμος θα χαίρεται τα πανηγύρια, κύριε Φουλιρά.
2: Κοίταξε να δεις, είναι κάτι.
0: Και επειδή το παρατηρώ τα τελευταία χρόνια, το δεσπηλιό έχει μια άνοδο σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι πήρε τα πάνω του. Πολλοί κόσμος.
2: Ναι, ναι, μια διασχέση, μια διέξοδο. Ναι, ξεσκάζει λίγο.
0: Ναι.
2: Ξεχνάς μερικά προβλήματα που έχεις. Τρώσει και ένα σουβλάκι παραπάνω.
0: Παραπάνω, ε. Πάει δίαιτα περίπτερο.
2: Μαθαίνουν τα ζάχαρα και όλα τα σχετικά.
0: Τι να κάνουμε. Και να αξίζει τον κόπο. Μια ζωή την έχουμε.
2: Εντάξει, αξίζει, αλλά θέλει και προσοχή να
0: πει. Νομίζω ότι με τα πανηγύρια γινόμαστε όλοι παιδιά, κύριε Φουλιρά. Δηλαδή,
2: είναι αλήθεια.
0: Και εμείς οι μεγάλοι.
2: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Έτσι ακριβώς.
0: Το νοσταλγούμε, το θέλουμε, το περιμένουμε.
2: Έτσι, εγώ μέχρι 27 χρονών ήμουνα στα Λίβ. Mm-hmm. Έμενα στα Λίβ εκεί και πηγαίναμε, θυμάμαι, πιτσιρικάδες με ποδήλατα από τα Λίβ στο Δεσποιλιό για να φάμε κορόμιλα και τα πρώτα κεράσια.
0: Α, μάλιστα. Γινόταν,
2: τα πρώτα κεράσια και τα πρώτα κορόμιλα τα τρώγαμε στο
0: Δεσποιλιό. Τις αναλήψεως, ε.
2: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι, ναι. Μάλιστα.
0: Είδατε, ζούμε καμιά φορά και με τις αναμνήσεις. Και ό,τι ζήσαμε, παιδιά, το αγαπάμε πάρα πολύ, το αγαπάει το μυαλό μας. Και γι' αυτό θέλουμε, όσο μεγαλώνουμε, πάλι να τιμούμε τα μέρη αυτά. Γι' αυτό λοιπόν, Δεσποιλιό, να γίνει χαμός.
2: Θα γίνει χαμός, αλλά βλέπω ότι ο καιρός είναι εντάξει. Στάνταρ θα γίνει χαμός.
0: Πιστεύω, ναι. Δεν πιστεύω, κύριε Φουλιά.
2: Δεν δείχνει.
0: Και αύριο φαντάζομαι θα είναι καλά τα πράγματα. Ωραία.
2: Είναι ωραία, έγινε.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσταν στην εκπομπή μας.
2: Να
0: περάσουμε καλά, θα περάσουμε και από το Δεσποιλιό. Σήμερα θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να χαρεί την Καλλιθέα, τη γειτονιά μας και τον περιοχό μας. Και αύριο θα περάσουμε σίγουρα και από το Δεσποιλιό.
2: Έτσι. Αυτές οι γιορτές είναι.
0: Να μας βοηθάει και
2: να λίγο ψυχολογία και μας βοηθάει, βέβαια, όπως είπε ο Θεός, να μας βοηθάει να είμαστε καλά, να περνάμε τις δυσκολίες της ζωής.
0: Πηγαίνει ο κόσμος να ανάψει ένα κεράκι με την καρδιά του, με την, έτσι, με την πίστη του, έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε σαν αυτές τις λαμπάδες που άναψε ο κύριος Πέλκας εκεί το τάμα που είχε.
2: Έχει, νομίζω έχει. Νομίζω,
0: έχετε
2: έχει.
0: Τέτοιες λαμπάδες, κύριε Φουλιαρά,
2: το Δεσποιλιό. Νομίζω ότι έχει. Νομίζω.
0: Δεν τις είδα αυτές.
2: Νομίζω ότι έχει.
0: Μα πού τις βρήκε ο κύριος Πέλκας αυτές τις τεράστιες λαμπάδες. Απίστευτο, δεν
2: είναι. Είσαι με τον Μπόιτ.
0: Είσαι με τον Μπόιτ, πραγματικά.
2: Ο κύριος Πέλκας είχε τάματα πολλά από ανθρώπους που τον δώσαν λεφτά από
0: ναι. Για να. Και δεν το ήξερα ότι θα πάει, θα τον έδινα κι εγώ, αλλά δεν ήξερα ότι θα πάει.
2: Πολλά τάματα, ναι.
0: Δεν ήξερα.
2: Οπότε τα ξεπλήρωσε τα τάματα.
0: Τα ξεπλήρωσε.
2: Ναι, ναι.
0: Εντυπωσιακό πάντως με τις συγκεκριμένες λαμπάδες, πραγματικά. Λοιπόν, α, έχετε και στο Δεσποιλιό τέτοιες. Ωραία.
2: Νομίζω ότι έχει. Δεν είμαι 100% σίγουρος.
0: Ωραία.
2: Αυτό άλλο νομίζω ότι έχει.
0: Ήσαμε τον πόη μας, λοιπόν, κυριολεκτικά όμως. Έτσι, παιδιά, κυριολεκτικά.
2: Ναι.
0: Κύριε Φουλιρά, να μας βοηθάει η ανάληψη.
2: Όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά, καλή επιτυχία και σε εσάς που είστε μέσα στις διοργανώσεις και υπεύθυνος αυτού του πανηγυριού. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Φουλιρά. Τα είπαμε λίγο για το αγαπημένο μας Δεσποιλιό, Ελενάκη. Πάμε και συνεχίζουμε. Πού πάμε τώρα?
1: Συνεχίζουμε και πάμε. Πού να πάμε?
0: Έλα ρε Έλενα, δώσε πόνο.
1: Στη Σύμπλευση θα πάμε.
0: Ω, για πες.
1: Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 0 84 555.

0: Και πάμε και παρακάτω.
1: Να πάμε βεβαίως, βεβαίως και παρακάτω. Και να πάμε. Πού θέλεις να σε πάω
0: Γιορκτέο
1: τώρα.
0: Γιορκτέο θα πάμε.
1: Κάτσε. Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη φορά μου φύγε τα μάξι τώρα.
0: Πρόσεχε, μην κάνεις και ζημιά. Πάνε και τα άλλα τα ακουστικά. Δεν έχουμε άλλα φουκαριά.
1: Λοιπόν, κάτσε. Να καθίσω σωστά. Ωραία.
0: Ναι, άντε.
1: Έχω καθίσει σωστά. Έχω βάλει τη ζώνη μου πάντα με ασφάλεια.
0: Έτσι.
1: Γιορκτέο μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπιό. Είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο σου. Πάω το παλιό, τι παλιό λέτε.
0: Τι παλιό παιδί μου, εδώ να μιλάμε για ράλι, τρέχει σου μάχερ. Γκαζόνι, γκαζόνι.
1: Τώρα το έκανα πολύ ωραία.
0: Είσαι πολύ δυνατή, είσαι πολύ δυνατή.
1: Και πήγα στην ευθεία μου, όχι πριν που έφυγα, μου φύγε το όχημα. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε Κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Όμως. Όμως, οι κατασκηνώσεις κούρας είναι και φέτος μαζί μας.
1: Ναι, να αισθανθούμε λίγο καλοκαίρι, ρε παιδιά. Φύγαμε λοιπόν για κατασκηνώσεις κούρα, ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε την ευκαιρία, αγαπημένοι μου γονείς, να χαρίσετε στο παιδί σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν, μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Και σας έχω νέα, οι αιτήσεις άνοιξαν για δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΔΥΠΑ, δηλαδή μέσω ΟΑΕΔ. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, τα χωριστά διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς φέτος θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα. Είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, γιατί οι θέσεις ξέρετε ότι θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Αυτή τα έχει καταφέρει όλα αυτά. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον ομό Καστοριάς, η αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 9332 25 και καλό καλοκαίρι!
0: Επειδή έχουμε ένα λεπτάκι να πάμε λίγο και στον επόμενο χορηγό μας που είναι...
1: Πού θέλεις να σε πάω?
0: Θέλω να πας.
1: Να ανέβω εκείνη, ψηλά.
0: Εκείνη την ωραία ανακοίνωση που κάνεις για τον Εστόριο θέλω να με πας.
1: Σε ωραίες εκδηλώσεις βλέπω. Σ' αρέσουν τα ωραία τα πανηγύρια.
0: Να, δεν τα πάμε τώρα για το.
1: Μιας και μιλάμε
0: και
1: για πανηγύρια.
0: Και μιλήσαμε για Δυσπηλιό, με την ευκαιρία να ξαναπώ για μια ακόμη φορά ότι τι άλλο θα βρούμε στο Δυσπηλιό, Χελένα.
1: Παππού Μιχάλη Φαρσαλινό.
0: Παππού Μιχάλη Φαρσαλινό. Ο Χριστάρας και όλη η ομάδα του είναι εκεί. Σας περιμένει και φέτος. Απολαύστε τα πάντα στο Δυσπηλιό, αλλά αυτό που απολαμβάνουμε κυρίως είναι όταν έρχεται η μαγική στιγμή να φτάσουμε στο Χριστάρα. Παππούς Μιχάλης Φαρσαλινός, δίπλα στην εκκλησία ακριβώς. Ήταν πέρσι, φαντάζομαι εκεί είναι και φέτος.
1: Εκεί είναι, δεν αλλάζουμε.
0: Εκεί δεν αλλάζουμε στέκη, δίπλα στην εκκλησία κολλητά. Παππούς Μιχάλης, σήμα κατά τεθέν στον καλύτερο χαλβά του κόσμου.
1: Δώσαμε και σε δύο ακροατές μας σήμερα χαλβά.
0: Δώσαμε
1: Νίκο Παουτζή και στο φίλο του Δημήτρη. Και
0: θα
1: δώσουμε και αύριο, μην ανησυχείτε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και μετά την ανάληψη, μετά το Δυσπηλιό, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, ανεβαίνουμε Εστόριο. Μην κανονίσετε τίποτα για Αγίου Πνεύματος, σας έχω πολύ ωραίο πρόγραμμα, διότι τον Εστόριο γιορτάζει ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το καφέ 66 στην πάνω πλατεία του Εστορίου μας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοση μπορεί να μας προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινάμε. Η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τις χρυσές νότες στα χάλκινα και συμμετέχει με την ποντιακή λύρα και τον ταούλι ο Κοσμάς Αβίδης και ο Σάβας Μιχαηλίδης. Συμμετέχουν το χορευτικό ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Εστορίου και το χορευτικό του Συλλόγου Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτά για Σάββατο. Κυριακή τώρα 31 Μαΐου. Η επόμενη αργία είναι Αγίου Πνεύματος. Η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντοπικά, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Θα μας ξεσηκώσουν τα παιδιά λοιπόν. Συμμετέχουν τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Αριέστε του Άργους Ορεστικού και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς. Πού όλα αυτά? Καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου. Φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, χορός μέχρι το πρωί. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να δημιουργήσουμε μαζί τις πιο όμορφες αναμνήσεις.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Θερμοκρασία.
0: 20,5 Έλληνα και εδώ, όπως
1: καταλαβαίνεις. Χαρά τα πάμε. Σήμερα είναι έκτακτος ο καιρός. Έκτακτος.
0: Μία προσφορά Ντάοβιν Πάπα Βασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάρα. Καλημέρα,
1: γεια
0: Ελένα.
1: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Τι, φτάσαμε στα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής, ε.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίστε, κυρία μου.
1: Να συνεχίσω.
0: Με τι μπαίνουμε στην τελευταία στροφή,
1: με φόρα. Μπαίνουμε σίγουρα και με ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος θα μπούμε. Γιατί οι προσφορές συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες όταν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή. Έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος. 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Hi Rana, Heaven. Μεγάλη επιτυχία στο Top 40 του σταθμού μας και αυτό το τραγούδι. Παίζουμε τις επιτυχίες και μένετε συντονισμένοι και, και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σταθερά εδώ στους 93,6.
1: Ναι, μετά έχουμε new music show με τον Μπουτζίκα, μετά party show, μετά Diamonds Are Forever το βράδυ.
0: Έχουμε ωραία πραγματάκια για αυτό να είστε πάντοτε μαζί μας.
1: Η πολύ πρωινή.
0: Και η πολύ πρωινή, πολύ
1: δυνατή. Άννα Κουβαρέ και Ηλίας Ξινόπουλος, έτσι.
0: Να πάω λίγο στη γραμμούλα μας να δούμε τι γίνεται. Βεβαίως. Γεια σας.
1: Καταστροφή.
0: Αν έμενε στη γραμμή θα σου δίνε χαλβά. Κρίμα. Το χάσες. Τι να σε κάνω. Προχωράμε.
1: Λοιπόν, διαγώνισμα.
0: Πάμε διαγώνισμα. Πριν δεν
1: όχι. Είμαι πολύ καλά από άψη χρόνου.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξεκινάμε διαγώνισμα.
0: Εγώ έλεγα να πάω λίγο στο
1: κουτέλ. Όχι. Μην ανησυχείς. Τα προλαβαίνουμε όλοι. Θα πας μετά στο κουτέλ. Δεν θα το αφήσουμε απ' έξω.
0: Με πιάνει αγωνία εμένα.
1: Μην ανησυχείς. Όλα τα έχω υπό έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Η Λιδία γιορτάζει σήμερα, όπως είπαμε.
0: Μπράβο.
1: Και ο Παναγιώτης Χατζηγιάννης, χρόνια πολλά, Παναγιώτη.
0: Και ο Παναγιώτης Χατζηγιάννης. Που μας έστειλε εδώ φοβερές κουτάρες.
1: Φαντασμαγορικές κουτάρες.
0: Μπουγατσοκαταστάσεις.
1: Κοίταξε να
0: και νομίζω ότι είναι και γλυκές και αλμυρές.
1: Ναι, απ' όλα έχει.
0: Και τι άλλο έχει.
1: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Γλυκές, αλμυρές.
1: Αυτά έχει. Αυτά, δύο πράγματα.
0: Αλμυρές, σωστά.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι μετά από τόσα χρόνια που στέλνετε κουτάρες, ναι, αυτό που έκανε ο Παναγιώτης σήμερα είναι όντως το επόμενο βήμα. Δηλαδή, δεν θέλουμε απλά να στείλετε μια κουτάρα.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει κανένα νόημα. Θέλουμε να είστε φάνταστοι. Γράψτε κάτι πάνω. Βάλτε κάτι της.
0: Παναγιώτης Χατζηγιάννης, κυρίες και κύριοι, το τέλειο συνεργείο στη Χλόη.
1: Ακριβώς, ρε παιδί.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: μπράβο,
1: κάτι της να έχει κουτάρα, να ξεχωρίσει πλέον.
0: Γιατί
1: μετά από τόσες κουτάρες.
0: Γιατί κοίταξε να δεις, ποια είναι η βάση εδώ. Έχει που έχει να φτιάξει όλα τα αυτοκίνητα εκεί, κατάλαβες. Στο μυαλό συνέχεια εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει και το μυαλό ταυτόχρονα με αυτά να γράψει και το σημείωμα πάνω στην κουτάρα.
1: Μα γι' αυτό ξεχωρίζει
0: όμως. Μα γι' αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Ακριβώς.
1: Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, όπως είπες και εσύ.
0: Βεβαίως.
1: Και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Μετρολογίας. Μπα.
1: 325. Συνέρχεται στην οίκια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό.
0: Τον αριανισμό.
1: Ναι.
0: Παοξίδες μαζεύτηκαν. Ένα πάρευχη να πάρει. Από πότε είναι αυτοί οι παοξίδες.
1: 1609. Μάλιστα. Κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe.
0: Μάλιστα.
1: 1825. Ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας, ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Είναι η μάχη στο Μανιάκι. 1894. Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών.
0: Των Αναρχικών.
1: Με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων Αναρχικών. Δηλαδή τον μπράδερ θα τον μπουζούριαζαν πρώτο.
0: Κατευθείαν.
1: Το γεγονός ότι σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο Διεθνές Επαναστατικό Κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος
0: Αργυριάδης.
1: Σίγουρα τον ξέρει. Ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
0: Μάλιστα.
1: 1941. Αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η επιχείρηση Ερμής.
0: Μάλιστα.
1: 1996. Κοίτα να δεις τώρα που θα με κλείσει αυτό. Έκλεισε. Λοιπόν, 1896.
0: Ναι.
1: Έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, το θείο του, την αδερφή του και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου.
0: Σκότωσε, παιδιά, τον θυμάστε το Σεχίδη με την παράξενη φάτσα και το γέννη, έτσι το μυστήριο.
1: Ναι.
0: Σκότωσε γονείς, θείο, αδερφή, γιαγιά.
1: Φοβερό.
0: Πίστευτα πράγματα.
1: Αυτά από γεγονότα.
0: Σεχίδης, τι είπες τώρα, ρε φίλε. Σαν σήμερα, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μπορείς να πας ωραία και καλά με εκτέλ Καστοριάς,
0: να ταξιδέψουμε, να πάμε Θεσσαλονίκες, Αθήνες, Γιάννενα, Θεσσαλίες. Πού θέλεις να σε πάω. Πάντα για καλό όμως να είναι τα ταξίδια μας. Και με το κτέλ πάμε και ωραίες εκδρομές. Θα πάμε και με αφίσα Iron Maiden,
1: ναι,
0: το Σάββατο στην Αθήνα. Με τουριστικό γραφείο Castora Tours.
1: Βεβαίως και με το Ζήση Πετκανά, που ξέρετε ότι όλα αυτά τα αναλαμβάνει και τα κάνει πολύ ωραία.
0: Και κάθε φορά που βγαίνει και εκδρομούλα θα σε ενημερώνουμε.
1: Κάτσε, έχουμε και άλλη συναυλία. Έχουμε τους Μεταλλάδες, αλλά έχουμε και τους Μπουζουξίδες. Έχουμε φέρει στην Κοζάνη τον Ιούλιο. Με 7 ευρώ πήγαινε έλα με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς με τον Castora Tours να πάμε να δούμε και φέρει. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο. Προφανώς η τιμή είναι μόνο για τη μετακίνησή σας. 82 657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας. σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Μπορείτε να πάτε στην Κοζάνη χωρίς να πάτε στο Φέρι. Δηλαδή, εγώ που δεν με αγγίζει καθόλου ο Φέρις, να σου πω την αλήθεια.
1: Καλή ιδέα, πας για ένα ποτάκι. Στην Κοζάνη.
0: Πάω να βρω τον Πισιάβα, πάω να βρω τα φιλαράκια μου εκεί. Να πιούμε κάτι ποτό και να τελειώνουμε. Α, μπράβο. Προχώρα, Έλενα.
1: 3-16.
0: Ναι.
1: Μαζί μας.
0: 3-16, αλλά εδώ θα μιλήσω για το φίλο μου τον Γιώργο τον Αναστασιάδη και τον φίλο μας που έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα που ασχολείται με εξοικονομώ, με αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιεργίες, με φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in και net billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Αλλά ασχολείται και με τα θερμοκήπια. Αν κάτι από όλα αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, τότε συζητήστε μαζί μας με την 316 Γιώργος Αναστασιάδης, Κολοκοτρώνη 4Β, 69-55-677-888.
1: Γεννήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: 1769.
0: Α, να μην το ξεχάσω, ναι, να σου πω ότι έχουμε εκλογές και στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Σωστά, και εγώ το είδα και ήθελα να το πω.
0: Εντάξει, την Κυριακή 24 Μαΐου, νέο διοικητικό συμβούλιο, αρχαιρεσίες. Από τις 10.30 το πρωί στον Ερυθρό Σταυρό μέχρι τις 6.30 ψηφίζετε όλοι εσείς που είστε τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, εγγεγραμμένα μέλη του Ερυθρού Σταυρού.
1: 1769. Ανδρέας Μιαούλης.
0: Ρέλνα, Ανδρέας Μιαούλης, Ρέλνα. Ο Ναύαρχος.
1: Έλληνας Ναύαρχος.
0: Μπουρλοτιέρης.
1: Μπράβο, και πολιτικός, διοικητής, ναι, ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση.
0: Μετά την Επανάσταση πήρε θέση.
1: Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος.
0: Α, μάλιστα.
1: 1908. James Stewart.
0: James Stewart. Εγώ ξέρω την οικογένεια Stewart στο που ήταν το καναρινάκι εκεί.
1: Ποιο καναρινάκι?
0: Με το γεράκι.
1: Ποιο γεράκι?
0: Το Stewart.
1: Το ποντικό
0: μου.
1: Το ποντίκι, ρε.
0: Το ποντίκι, ναι, δεν καναρινάκι, πάνε, συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Όχι αυτός ο Stewart.
1: Όχι αυτός ο Stewart. Αυτός ήταν ο Stewart Little.
0: James Stewart.
1: Ναι.
0: James Stewart, δεν μου λέει κάτι.
1: Αμερικανός ηθοποιός.
0: Α, που είπα, παίζει σε ταινίες, δεν το είπα.
1: Δεν το είπες, όχι.
0: Αφού σου είπα με την ταινία.
1: Με τον ποντικό μικρούλι μου είπες.
0: Α. Ταινία δεν είναι και ο Ποντικό Μικρούλης.
1: Δεν έχει παίξει ο James Stewart στον Ποντικό Μικρούλη. Δεν ζούσε κιόλας νομίζω.
0: Κακός.
1: Όταν βγήκε ο Ποντικό Μικρούλης. Είχε πεθάνει ο άνθρωπος.
0: Θα τέρχεζε.
1: 1931. Γιώργος Βασιλείου.
0: 1931.
1: Ναι. Γέννηση.
0: Γιώργος Βασιλείου. Όχι ο ηθοποιός ο Βασιλείου.
1: Όχι.
0: Φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Ένας άλλος Γιώργος Βασιλείου,
1: ναι,
0: είναι... Εκτός από τον Βασιλείο τον Κώστα που, ναι, είναι κάτοικος Λυθιάς και θα είναι σήμερα στο πανηγύρι της Καλλιθέας.
1: Το μάθαμε.
0: Αυτό μάθαμε.
1: Ναι.
0: Θα είναι μαζί με τον Παυλάρα.
1: Λες.
0: Ήρθε και ο Παυλάρας από Γερμανία. Πιστεύεις? Μπορεί να είναι και με τον Παυλάρα. Λοιπόν.
1: Γιώργος Βασιλείου τώρα θα μου πεις.
0: Γιώργος Βασιλείου, άλλο Γιώργο Βασιλείου, ξέρω έναν παλιό πρόεδρο της Κύπρου.
1: Γεια σου.
0: Α.
1: Από το 1988 μέχρι το 1993.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Αυτά από γεννήσεις. Καλά τα έχεις πάει. Εντάξει, δεν βρήκες τον James Stewart.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πιστεύω τα υπόλοιπα θα τα βρεις.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια δηλαδή. Πάμε πρώτα η Φαντίδη όμως.
0: Η Φαντίδη θα πάμε γιατί σήμερα το πρωί πήγα και
1: δημόσια
0: συγχαρητήρια στον μπαμπά η Φαντίδη για τον όλο συντονισμό, την τάξη, την αλφαδιά που λειτουργούσαν όλα άψογα από τον καφέ μέχρι το ψωμάκι να κοπεί, να δοθεί στα αλμυρά, στις άλλες βιτρίνες, στα γλυκά. Και
1: εγώ βεβαίως, τώρα δεν θέλω
0: στα
1: να.
0: Στα παγωτά οι Φαντίδες, γιατί έρχεται μεσημεράκι.
1: Ωρε, φάδερ, να είχαμε ένα παγωτίνι τώρα.
0: Να είχαμε ένα παγωτάκι. Ένα παγωτάκι.
1: Είναι με άπλιστα. Φάω το κρουασάν, αλλά να είχαμε και ένα παγωτίνι.
0: Ένα παγωτό, δεν μπορούσα να
1: το συντηρήσω. Εσείς που είστε έξω τώρα που ήσασταν στις λαϊκές σήμερα και
0: δεν πάτε
1: αυτά
0: για ένα παγωτό
1: έχει
0: σήμερα.
1: Έχει καινούργια παγωτομηχανή, ρε. Μπείτε μέσα, ρε, πάρτε ένα παγωτό.
0: Χαμό γίνεται στον Ιφαντίδη κάθε μέρα. 24 ώρες δεν κλείνουμε ποτέ. Είμαστε Αθανασίου 242, είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας. Καλημέρα, χιλιόδεντρο.
1: Εγώ τώρα δεν θέλω να φάω φαΐ για μεσημέρα. Έχω χορτάσει με αυτά που έφερε από
0: εκεί. Άντε ρε.
1: Δεν μπορώ, φούσκωσα ρε φάδερ.
0: Να πάρει, ευχή να πάρει.
1: Έφαγα όλα τα κουλούρια που έφαγε.
0: Όλα τα έφαγε.
1: Όλα τα έφαγα, έφαγα και μισό κουρασάν.
0: Για τον αδερφό σου δεν άφησε τίποτα.
1: Πήρε αφού πήρε. Ήρθε
0: για τον Δαμιανό άφησε τίποτα.
1: Ναι, έχει ένα κουλουράκι.
0: Ένα κουλουράκι μόνο άφησε το Δαμιανό. Μη χειρότερα.
1: Κάνει δίαιτα.
0: Τι δίαιτα, μωρέ. Ρε, Έλενα. Δουλεύουμε.
1: Έχει, έχει, μωρέ. Και την τυρόπιτα, ρε.
0: Α, έχει τυρόπιτα.
1: Ναι.
0: Οπότε έρχεται το μεσημέρι Δαμιανός.
1: Όχι καλέ.
0: Α, όχι. Για το βράδυ είναι αυτά.
1: Για το βράδυ είναι αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, πού να πάω? Να πάω Ανθοπολείο Χλώη, παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Να πάω Ανθοπολείο Χλώη για εσάς που παντρεύεστε και βαφτίζετε αυτό το διάστημα. Κυρίως με εσάς θα ξεκινήσω. Διότι τα παιδιά εκεί, εκτός το ότι κάνουν καταπληκτικούς στολισμούς, τους έχετε δει, σας έχουν και κάτι πολύ μεγάλο εσάς που κανονίζετε τώρα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Όσοι κανονίζετε το στολισμό του γάμου και της βαφτισής σας τώρα, το μήνα Μάιο, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε το 2026, είτε το 2027, και μάλιστα, του χρόνου δηλαδή ακόμα, ναι, έχετε σε όλο το πακέτο του στολισμού μείον 20% έκπτωση. Και ξέρετε ότι αυτό το διάστημα τρέχουν πάρα πολλά έξοδα όταν κανονίζουμε γάμους και βαφτίσεις, οπότε είναι πολύ σημαντικό από κάπου να εξοικονομούμε, άρα γιατί όχι, τώρα θα πάω να κανονίσω γάμο και βάφτιση. Επαναλαμβάνω, είτε αφορά το 2026 είτε το 2027. Οπότε τα κλείνετε τώρα, κλείνετε τις ημερομηνίες σας, να είστε και καπαρωμένοι, να τα έχετε προλάβει όλα και παίρνετε και μείον 20% έκπτωση. Στον Ανθοπολείο Χλώη, εκτός από όλα αυτά τα ωραία, τα πολύ ωραία, θα βρούμε και λουλούδια εξωτερικού χώρου, γιατί τώρα είμαστε στην άνοιξη και θέλουμε να στολίσουμε λίγο αυλές και μπαλκόνια, που θα αρχίσουμε να καθόμαστε σιγά σιγά, να βάλουμε ωραία χρώματα και αρώματα. Και μιας και μίλησα και για αρώματα, θα βρούμε και τα καταπληκτικά κεριά από Noble Senses στο Ανθοπολείο Χλώη, που μοσχομυρίζει όλο το σπίτι χωρίς καν να τα κάψετε. Πού να τα κάψετε κιόλας, εκτός το ότι είναι σαν μικρά έργα τέχνης, είναι πανέμορφα. Μοσχομυρίζει και όλο το σπίτι. Μας βρίσκεται στη Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Μπείτε και στα social από τη Χλώη που φτιάχνουν ωραία πράγματα και θα δείτε και θα πάρετε και ωραίες ιδέες.
1: Να δείτε αυτά τα λουλούδια, τα τριαντάφυλλα.
0: Πολύ ωραίες ιδέες.
1: Τριαντάφυλλα sunset που μοιάζει το χρώμα τους με ήλιο βασίλεμα. Εγώ τα έχω δει από προχθές αυτά. Με έχουν τρελάνει.
0: Έχεις κολλήσει.
1: Έχω κολλήσει. Είχα καιρό να κολλήσω τόσο πολύ.
0: Τζον Κάπα.
2: Εγώ φίλε ξέρω μόνο το Ροτ Στιούαρτ.
3: 1931.
0: Ξέρει το Ροτ Στιούαρτ το Τζον Κάπα.
1: Σωστό,
0: σωστό. Πού θα με πας, Τζον Κάπα, σήμερα? Πού θα με πας? Είμαστε καλή θέα,

0: Παπαφλέσσας ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, πολύ δυνατή μορφή στην επανάσταση του 21.
1: Ναι, ηρωική μορφή φυσικά της ελληνικής επανάστασης, τα είπες όλα. Μπερδεύτηκες και με τον παλαιό πατρό Γερμανό. Τέλος πάντων, δεν θα σου κόψω.
0: Αφού είχε το λάβαρο της επανάστασης.
1: Ο παλαιό πατρό Γερμανό. Ο Παπαφλέσσας.
0: Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν το σήκωσε ο παλαιό πατρό Γερμανό.
1: Α, το σήκωσε ο Παπαφλέσσας.
0: Όχι, όχι. Θυμάσαι που λέγαμε ότι η επανάσταση ξεκίνησε από την πλατεία της Αρεόπολης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί σηκώθηκε το λάβαρο πρώτη φορά, κατάλαβες.
1: Α.
0: Απλά για την ιστορία μετά και για να ταιριάξουν οι ημερομηνίες με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, να φέρουμε πιο κοντά και τη γιορτή της Παναγίας, το φτιάξαμε σαν Έλληνες που είμαστε και το ταιριάξαμε
1: όπως θέλαμε εμείς.
0: Όπως θέλαμε.
1: 1949, Δαμασκηνός.
0: Α, σκέτο Δαμασκηνός ήταν αρχιεπίσκοπος ο Δαμασκηνός.
1: Κατά κόσμον Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που διετέλεσε και αντιβασιλέας.
0: Σοβαρά, αντιβασιλέας ο Δαμασκηνός, μπράβο.
1: 2019.
0: Ναι.
1: Κοίτα, αν βρεις και αυτό, δεν θα έχεις βρει μόνο έναν, τον Τζέιμς Στιούαρτ, οπότε πας για πολύ καλό βαθμό.
0: Ναι.
1: Θα το βρεις σίγουρα, διότι το 2019 σαν σήμερα πεθαίνει ο Νίκη Λάουντα.
0: Ο Νίκη Λάουντα πέθανε. Νίκη Λάουντα, ρε παιδιά, ε. Πω, τι μορφές Νίκη Λάουντα. Μίκαελ Σουμάκερ. Ποιον άλλον έχω έτσι πολύ δυνατό.
1: Αυτός που τα έχει τώρα με την Κιμ Καρντάσιαν.
0: Ποιος είναι αυτός? Αυτοί καινούργιοι δεν τους ξέρω καλά.
1: Όχι, δεν καινούργιος. Ο Λούις Χάμιλτον.
0: Λούις Χάμιλτον, α, μπράβο. Αυτός τα έχει τώρα με την Καρντάσιαν.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο παλιούς, ποιο να θυμάσαι, ένα Βραζιλιάνο. Άιτον Σένα.
1: Άιτον Σένα.
0: Άιτον Σένα. Πω, πω.
1: Δεν μου άρεσε ποτέ η Φόρμουλα 1, γιατί τους ξέρω όλους αυτούς, δεν ξέρω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ήταν πας... αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77 και το 84, με 25 νίκες σε Grand Prix.
0: Έχει τελικό UEFA σήμερα.
1: Τι?
0: Τελικό UEFA ποιος παίζει? Παίζει ο Παναθηναϊκός?
1: Όχι.
0: Τότε γιατί να κάτσουν?
1: Παίζει ο Ολυμπιακός?
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα δεν το βλέπω.
0: Μπράβο.
1: 19.
0: Παίρνω μήνυμα εδώ και από τους ρεστέχνες, από τους παλέμαχους. Σάββατο 23 Ιουνίου, 6 ώρα, φιλικός αγώνας στην Αλβανία, μεταξύ των παλεμάχων Καστοριάς με παλεμάχους Σκεντερμπέου, στο στάδιο της Κοριτσάς. Μάλιστα. Ωραία. Σκεντερμπέου. Ήταν η ομάδα που υποστήριζε Παναγιώτης Σταπασίδης, θυμίζω, παιδιά, και πόσα μας έλεγε εδώ ότι θα φέρνει παίκτες και θα προωθεί δυνατούς παίκτες στο Πανελλήνιο μέσα από την Καστοριά, από την Σκεντερμπέου, που ήταν και προσωπικός φίλος, είχε προσωπικό φίλο τον πρόεδρο της Σκεντερμπέου. Θυμάσαι φωτογραφίες που μας έδειχνε, που τον καλούνται στα επίσημα εκεί που έβλεπαν αγώνες με την Σκεντερμπέου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία. Προχωράμε.
1: Σε ωραία πράγματα θα σε πάω πάλι.
0: Πού θα με πας, Ελένα?
1: Πού? Πού θα σε πάω, βρε?
0: Ούρε.
1: Σε πολύ ωραία πράγματα. Αύριο.
0: Αύριο.
1: Αύριο θα σας πάω σε πολύ ωραία πράγματα και θα σας μιλήσω τώρα για τις πιο άπαιχτες τιμές του ολοκαίνουργιου καταστήματος Pepco, που πρόκειται να ανοίξει αύριο, όπως είπαμε,
0: ωραία,
1: στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλή. Με πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ο απόλυτος προορισμός άπαιχτων τιμών έρχεται στα μέρη μας. Παιδική, γυναική, ανδρική ένδυση και υπόδηση, παιχνίδια, είδη διακόσμησης, είδη σπιτιού, καθώς και πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν στο νέο κατάστημα Pepco. Γι' αυτό, αύριο 21 Μαΐου, την ημέρα της γιορτής μου, με πολλές εκπλήξεις. Όλοι εκεί.
0: Πάμε με Adore You. Και λίγο πριν το τέλος.
1: Ναι.

0: Έρχεται και ο Χιούγελ νομίζω στην Αθήνα κάπου. Μάλιστα, ωραία. Προχωράμε, Χέλενα.
1: Τελειώνουμε σιγά σιγά, κλείνουμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Θα πάμε και House of Beauty και τελειώσαμε. Δεν έχουμε και κανένα άλλο νέο να πούμε, δηλαδή.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Κάποια είδηση τη τελευταία στιγμή. Πάμε Άργος Οριστικό, πάμε House of Beauty. Γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Έρχεται και καλοκαίρι, να απαλλαχθούμε από όλα αυτά. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής αποζωής.

0: Αφήρει, τα παγώνει όλα με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά. Για λίγες μέρες ακόμα η προσφορά μας, αυτή τη φορά αφορά μαθήτριες η προσφορά. Τα κορίτσια μας τα μικρά να ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχίτερα, όχι σαν εμάς που τα αφήσαμε για πολύ μετά. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Σας το λέω, σας το εγγυώμαι. Είναι η θεραπεία που κάνω και εγώ. Αν πονούσε, δεν υπήρχε περίπτωση να την κάνω. Είναι καταπληκτική. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2026 που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους γιατί εξαντλούνται. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι για σώμα όλο αυτό το διάστημα και βεβαίως η Μαρία φρόντισε γι' αυτό και έχει φέρει ένα μηχάνημα που είναι και για σώμα αλλά και για πρόσωπο, 2-1, V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για μπρατσάκια, για γόνατα, για κοιλιές, για κυταρίτιδα, για τα πάντα. Δείτε τα αποτελέσματα, ψάξτε το λίγο, V-Power και EMS. Θα δείτε αποτελέσματα, κανονικά αποτελέσματα, όχι παραμύθια αποτελέσματα. Και για πρόσωπο, όπως σας είπα, το μηχάνημα το καινούριο, ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου και τι δεν κάνει, είναι καταπληκτικό και εννοείται πως σας έχω και προσφορά γνωριμίας. Γιατί μόλις μας ήρθε, να το γνωρίσουμε το μηχάνημα. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ, 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Η υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368. 93.6
1: Antennas Radio. Τελειώσαμε για σήμερα. Α, βγαίνει και το ανακαινίζω 2026, ανακαινίζω, νοικιάζω και για τα αυτά που θα νοικιαστούν και για την ιδιόχρηση. Θα έχουμε μια μέρα περισσότερα στοιχεία. Βέβαια, ας τελειώνουμε πρώτα με το εξοικονομώ.
0: Καλά.
1: Και μπαίνουμε
0: ας
1: και
0: τελειώνουμε με το εξοικονομώ του 23 που τρέχει ακόμα, του 25... Το δικό του 21.
1: Βγαίνουν προγράμματα, αλλά δεν βαριέσαι.
0: Και το 21 εξοικονομώ που ακόμα γίνονται.
1: Έτσι,
0: να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε, να τελειώσουμε αυτά, ρε παιδιά. Εμείς του 25 δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα η Έρμη. Καθίστε, ρε. Θα δείτε λίγο. Δώστε μια παράτηση σε αυτό, αν την ανοίγετε καινούργια.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων. Phone, you
1: best. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Μπουτζίκας.
0: A new music show.
1: Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Κωνσταντέλιας θέλει να μείνει στον ΠΑΟ, κλαίει.
0: Πού να πάει ο Κωνσταντέλιας, δεν φεύγει ο
1: ΠΑΟ. Εγώ έλεγα τώρα που θα φύγει ο Λουτσέσκο, φύγει ο δικός μας. Να τους πάρουμε, δεν τους πήραμε πέρσι πακέτο, να τους πάρουμε φέτος.
0: Α, τους θέλετε και τους δύο μαζί.
1: Γιατί να μην τους θέλουμε, δεν κατάλαβα. Ωραία. Καλά, δεν είναι. Λοιπόν. Πολλά ακούγονται για τους προπονητές. Ποιος φεύγει, ποιος έρθει. Πανικός όλη
0: τη ζωή. Για τους προπονητές δεν ξέρω, αλλά Κωνσταντέλια βλέπω να μένει μια ζωή ΠΑΟΚ.
1: Δεν φεύγει αυτό το παιδί.
0: Πιστεύω όχι.
1: Φύγε να σωθείς, Κωνσταντέλια, φύγε. Ρε παιδιά, στην Ελλάδα παιδιά υπάρχει ένα όριο, ένα ταβάνι μέχρι που μπορεί να φτάσεις. Όσο πιο γρήγορα φύγεις, δηλαδή πριν φτάσεις ακριβώς και αυτό το ταβάνι, φεύγεις εξωτερικό και μαθαίνεις μπαλίτσα και γίνεις σούπερ στάρ.
0: Αφού έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να πάει εξωτερικό.
1: Μα τι να κάνω εγώ τώρα. Το έχει αυτό στο μυαλό του. Θέλει να μην Σαλονίκη. Τι να το κάνω εγώ τώρα. Δεν θέλει να ξεκολλήσει από την πλατεία Αριστοτέλους.
0: Μπορεί να του φαίνεται εξωτερικό.
1: Και στην Άνω Τούμπα και στην Κάτω Τούμπα. Αυτά.
0: Μέχρι και η Αθήνα για τον Κωνσταντέλια μπορεί να φαίνεται εξωτερικό. Άστο δική Θεσσαλονίκη.
1: Και η Αθήνα το μια μονοκέφαλο. Βάζω στοίχημα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ωραία, τέλος πάντων. Όπως θέλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και στον ΠΑΟΚ τον θέλει και ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι. Καλό παίκτη είναι, γιατί να φύγει. Μια χαρά.
1: Θέλουν και να τον πουλήσουν, να μπορούν να πάρουν κανένα φράγκο. 20 εκατομμύρια και απλά κατ' τον δίνω, κατάλαβε.
0: Τι λε, ρε. 20 εκατομμύρια κάνει ο Κωνσταντέλια.
1: 20-25. 100%.
0: Μωρέ, μπράβο.
1: Ρε τηλεοφόρο Αλεξάνδρου του Βοτανικού.
0: Δεν φεύγει, να και εδώ μου λένε δεν φεύγει.
1: Να πουλήσει, δεν φτάνουν τα λεφτά να πάρει τέλεια, ρε φτωχή. Εγώ ρε φτωχό. Ποιον παίχτη θες να σου φέρει ο Λαφούζος, ποιον παίχτη θέλεις, όποιον βάλει στο μάτι τον παίρνει. Να πουλήσω λεωφόρο Αλεξάνδρας, λέει Βοτανικό και Telecom Center. Και πάλι δεν φτάνουν για να το. Ρε Νίκο Παουτζή.
0: Εντάξει, πάλι πάντως εδώ μου λένε δεν φεύγει από τον ΠΑΟΚ, μια χαρά βολεύεται.
1: Δεν φεύγει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ξανά θέλει να τον πουλήσει, μου φαίνεται. Κάτι παίζει τώρα, κάτι ψήνει. Κάτι δημοσιεύματα βλέπω, κάτι αυτό. Να φύγει το παιδί, να σωθεί και τέτοια. Ωραία. Λοιπόν. Προχωράμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα μια χαρά.
1: Αύριο είναι προ-Παρασκευή. Σοπάρε.
0: My name day. Happy name day.
1: Αύριο, παιδιά, ονειρεύεστε μόνο, λέει. Ανερευόμαστε εμείς.
0: Κρατήστε το, εντάξει, δεν το λυπηζόμαστε κιόλας.
1: Ανερευόμαστε εμείς, άσε μας. Λοιπόν, αύριο, παιδιά, είναι μεγάλη μέρα. Γιορτάζει μισή Ελλάδα. Κυριολεκτικά. Και εμείς εδώ θα παίξουμε για Ελένη, για Κώστα. Δεν υπάρχουν. Ένα τραγούδι πάρει για Κώστα. Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Αυτά.
0: Και τίποτα μόνο άλλο. Που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Και μόνο που σε λένε Κώστα.
1: Έρα Κώστα.
0: Κουματάρα όμως είναι αυτό,
1: Κουματάρα, πραγματικά. Από μένα και την Έλενα.
0: Άντε, bye.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
8: My name is Benson Boone.

0: Ενώ σου, Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alex Warren, Khalid και Madison Beer. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Olivia Dean και Baby Steps.

Μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστρες τον τελευταίο καιρό σε ολόκληρο τον κόσμο, η Olivia Dean, νέο single στο New Music Show, και μετά το αγαπημένο Fever Dream, ο Alex Warren μας παρουσιάζει μία αρωματική μπαλάτα που σίγουρα θα σας θυμίσει το Ordinary, το οποίο έχει ξεπεράσει πλέον τα 3 δισεκατομμύρια streams. Το νέο του single Fine Place to Die μιλάει για το πώς η αγάπη μπορεί να προσφέρει παρηγοριά ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Στα τέλη Μαρτίου, ο Alex Warren κέρδισε 5 βραβεία στα iHeart Radio και έκανε το τηλεοπτικό ντεμπούτο του τραγουδιού. Και σκεφτείτε ότι πριν από μερικά χρόνια ζούσε στο αυτοκίνητό του και σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς songwriters της pop μουσικής. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storms always on the horizon.

Almat και Don't Say Her Name στο New Music Show και πάτε στον Deep Pain και το I Like The Way, με το οποίο μας παρουσιάζει ένα track που θα μας κάνει να κουνηθούμε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο ήχος βασίζεται ξεκάθαρα σε Afro House στοιχεία, ενώ το groove κυριαρχεί σίγουρα. Ένα σημαντικό παράγοντα στο τελικό αποτέλεσμα είναι τα φωνητικά της Ceres. Ο παραγωγός από τη Γερμανία είχε την πρώτη του επιτυχία στην χώρα του στις αρχές του 2002 και δεν έχει σταματήσει από τότε. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 2:30. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει. Με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις. Και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ, στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος, με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM, 93,6. New Music Show. με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
9: Hi all, this is Rosalia.
10: Hey guys, it's Camila Cabello.
11: Hi, this is Shakira.
12: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
13: Hi, this is Rebel.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Hey, it's Miley Cyrus.
16: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
8: Γιάννη Μπουτζίκας.
17: New music show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το My Name is Aaron από τον DJ Flux One. Και πάω τώρα στον Russian, ο οποίος είναι ένας από τους παραγωγούς με τις περισσότερες αναζητήσεις σε Apple Music και Tidal αυτή τη χρονιά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τη συνεργασία του με την LA Duhay στο Journey. Ο Tariq Johnston, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, συνεχίζει να απομακρύνεται από τον καθαρό dancehall ήχο και να προσεγγίζει ένα πιο global. Η Έλλη Ντουχέ δήλωσε πως η στίχη του τραγουδιού είναι εμπνευσμένη από τις δικές της περιπλανήσεις στον κόσμο τα τελευταία 2 χρόνια. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σιζέλ και αγαπημένο Unwords στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006, όταν το Living on Video των Paquito ήταν το πρώτο single από το debut του album Video. Πρόκειται για μια διασκευή τη ομότιτλη επιτυχία των Trans X από το 1982. Μάλιστα, πολλοί έχουν πει ότι δεν ήταν απλώς ένα remake, αλλά παρουσίασε ξανά ένα κλασικό synthesizer hit τη δεκαετία του 80 σε μια νέα γενιά και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά dance hits του 2000. Έχει sample από το Ασί με Γκούστα Μι του Τσίμου Μπάγιο αλλά και του Drill. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στη Γαλλία και μάλιστα είναι ένα από τα πιο εμπορικά singles για τον 21ο αιώνα εκεί. Στην Αγγλία έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 97, ενώ δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αμερική. Το Living on Video λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων χρυσό στο Βέλγιο και ήταν στο νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα... Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
8: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλιν Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττικής δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
10: Εδώ τα ακούς.

μαζί με τον John Turn the Lights Off. Και πάντα στον Khalid, τον βασιλιά της σύγχρονης Soul R&B, ο οποίος συναντά τον Love, τον master της Bedroom Pop. Στο Tied Up τραγουδάνε για την ένταση μεταξύ σύνδεσης και αβεβαιότητας. Ήθελαν πολύ καιρό να κάνουν κάτι οι δυο τους και με τη βοήθεια μερικών φίλων κατάφεραν να ολοκληρώσουν το track. Ξεκίνησε ως ένα απλό voice note στο κινητό του Love κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας, το οποίο έστειλε στον Khalid και εκείνος απάντησε με στίχους μέσα σε 10 λεπτά. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες θα μοιραστούν και την ίδια σκηνή αυτό το καλοκαίρι με την κοινή περιοδία It's Always Summer Somewhere Tour. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Καιρείται ώρα If It's Not Love στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ελληνικές παραγωγές για αυτήν την εβδομάδα και πάω τώρα στον Dino MFU, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και από το 2005 ακολουθεί το πάθος του για τη μουσική. Αρχικά ως DJ, έχοντας ως μέντορες τον David Morales και τον Louis Vega και μετά βγάζοντας και τις δικές του παραγωγές. Το 2013 έκανε την πρώτη του mainstream επιτυχία με το On Your Name. Ήταν σε συνεργασία με του Slick Beats και είχε χαρακτηριστεί ως το πιο ερωτικό house τραγούδι για το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε. Oh.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single Queen in Puerto Rico, the New Music Show with John.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτσίκας και τον Bruno Mars με το I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Μαΐου 2001 το album Survivor των Destiny Child έκανε debut απευθείας στο νούμερο 1 στο ελληνικό chart, ρίχνοντας από την κορυφή το No Angels Is Dead. Ήταν η τρίτη δισκογραφική δουλειά της Beyoncé με την παρέα της και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Ήταν υποψήφιο για 2 βραβεία Grammy, ενώ το Billboard το είχε στη λίστα του με τα 200 καλύτερα album στις δεκαετίες του 2000. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το Bootylicious, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Άνιμα και Τζότζι στο Beautiful και μία νέα έκδοση του τελευταίου της άλμπουμ κυκλοφόρησε η Madison Beer. Το Locket Deluxe περιλαμβάνει 4 ολοκένουργια τραγούδια ανάμεσά τους και το Lover Girl, για το οποίο έκανε και βίντεο. Πρωταγωνιστής στο κλιπ είναι το αγόρι της, ο Justin Herbert. Η φρέσκια βερσιόν του δίσκου βγήκε ακριβώς την ώρα για την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περιοδία της. Ξεκίνησε σχεδόν στα μέσα του μήνα και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Ιούλη με μία εμφάνιση στο θρυλικό Madison Square Garden. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Madison Beer and my brand new single is out now.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Σιάννα Σπάιρο και Material Lover. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr. Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
3: κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 246700 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
7: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

0: Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Στην Καστοριά
1: ακούμε
0: Αντένες 936.
2: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
3: Τσένια, τσουάνεν, νεντόμ, κέιμ, νεντόμ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
8: Αντένες FM 93,6.

93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Astro, no.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα?
1: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Mannesmann και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία. Πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί?
6: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
10: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε κοιμηθήκαμε!
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
12: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
13: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
5: Antennas FM 93,6.

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλιν Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούροι που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: ρυθμό.
1: You like that space?
2: 93 και 6. Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα.
3: Και τα αγαπημένα του χθες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική. Που θα κάνει τη διαφορά. DJ Γιάννη Σταύρου. Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό. DJ Γιάννη Σταύρου. Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ. Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916. Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
2: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Radio.
1: Mm-hmm. Ooh, yeah. You know.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.30.

Antennes FM 93 και 6.